0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοίδη. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: Θαλμός 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90,5.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
2: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
3: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
2: Α, και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
3: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
2: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
4: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδικήπου, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
4: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: Ρυθμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
0: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Τραγική είναι η εξέλιξη στο μέτωπο της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να εντοπίζουν και δεύτερη σωρό μετά τον άτυχο 66χρονο, ενώ αγνοείται 12χρονο αγόρι. Συνελήφθησαν για πολεοδομικές παραβάσεις ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας επί της οδού Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα. Εικάζεται ότι στις εξκαφές του υπογείου του υποανέγερση κτηρίου θα έγινε κάποια αστοχία και επήλθε η κατάρρευση της διπλανής πολυκατοικίας. Βαριά ήττα για μία από τις πλέον εμβληματικές πολιτικές του Τραμπ συνιστά η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, που έμεινε πιστός στην 14η τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος, κρίνοντας αντισυνταγματικό το εκτελεστικό διάταγμα που είχε ψηφίσει ο Τραμπ και το οποίο καταργούσε την αυτόματη χορήγηση ηθαγένειας σε βρέφη που είχαν γεννηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506.
3: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210 22 541.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
4: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
4: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 45 100 735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
6: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
4: Τα καλύτερα τραγούδια.
7: Με χιόνο, νερό και κρύο.
6: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
7: Μάγισσες φέρτε βότανα.
6: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
7: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός. Τη νύχτα που...
6: Νυχτερινή περίπολος με τον

0: Συγγνώμη, κύριε. Ποιος είστε?
1: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
4: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
5: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Μεσημιακό δελτίο ειδήσεων από το kalamata-news.gr και παρισίας-news.com.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και φυσικά καλό σας μήνα. Είναι οι πρώτες εξελίξεις από την νοτιοδυτική Πελοπόννησο σε τίτλους επικαιρότητας, να τις δούμε τώρα περιληπτικά. Με αφορμή τις περιοδίες και τις συσκέψεις κυβερνητικών στελεχών στην Πελοπόννησο, οι οποίες όμως δεν άφησαν παντού θετικό αποτύπωμα, η Ένωση Ξενοδόχων Μεσσηνίας έθεσε σε δημόσιο διάλογο αλλά και προβληματισμό στοιχεία που αφορούν την τουριστική περίοδο, καθώς υπάρχει έντονος ανταγωνισμός από τις αδήλωτες βραχυχρόνιες μισθώσεις, ενώ η Ένωση Ξενοδόχων Μεσσηνίας, παρουσιάζοντας την ακτινογραφία των τουριστικών επενδύσεων της Πελοποννήσου, λένε ότι τα στοιχεία χρήζουν άμεσης μελέτης, άρρηκτα συνδεδεμένο και με το τουριστικό προϊόν της ευρύτερης περιοχής. Και με και που είπαμε για τον τουρισμό, η Καλαμάτη υποδέχθηκε δημοσιογράφους φιλανδικού περιοδικού ώστε να στείλει σε σκανδιναβικές χώρες τις ομορφιές της Μεσσηνίας αλλά και γενικότερα της ευρύτερης περιοχής. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό πλαίσιο με αφορμή τις επισκέψεις που έχουν γίνει και στην Καλαμάτα αλλά και στη Μεσσηνία το τελευταίο χρονικό διάστημα, ελπίζοντας ότι θα τονωθεί το τουριστικό προϊόν της περιφέρειά μας. Και από ό,τι φαίνεται το μεγάλο στοίχημα βέβαια θα είναι να δούμε εξελίξεις. Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και μία δωρεά 1000 φιάλων νερού στην πυροσβεστική υπηρεσία της Καλαμάτας, πραγματοποιήθηκε από τους απόστρατους. Πρόκειται για μία συμβολική κίνηση αλληλεγγύης προς τους μάχημους συναδέλφους τους, η οποία φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πέρασε απαρατηρήτη. Ολοκληρώθηκε η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για την ορίμαση μελετών αντιπλημμυρικών και οικειοβελτικών έργων που αφορούν την περιφέρεια Πελοποννήσου, μεταξύ αυτών τη Μεσσηνία, Αρκαδία αλλά και γειτονικές περιοχές. Πρόκειται, αν μη τι άλλο, για πολύ σημαντική εξέλιξη που θέτει επί τον τύπο τον ήλιο τα έργα τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν το τελευταίο χρονικό διάστημα στην περιφέρειά μας. Και από ό,τι φαίνεται έχουν και το δικό τους αποτύπωμα. Μεγάλες φωνές διαμαρτυρίες από τα φιλιατρά για την επικείμενη υποβάθμιση του παραρτήματος της τριφυλίας της Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας, καθώς δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί. Το θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και μάλιστα άρχισαν να γίνονται και ερωτήσεις στη Βουλή και για αυτό το σημαντικό θέμα. Ο πολιτισμός δεν μπορεί να υστερεί στις περιοχές μας. Και με και που αναφερθήκαμε για τον πολιτισμό, μεγάλο στοίχημα θα είναι και οι δρόμοι πρόσβασης σε αρχαιολογικούς χώρους. Σημαντικό το θέμα που αφορά και την Περιστερία Κυπαρισίας, την περιοχή Μάλθη Τριβιλίας και Άνω Μεσσηνίας, αλλά και τους δρόμους πρόσβασης που οδηγούν στον Επικούριο Πόλωνα. Φίλοι μας, εδώ ολοκληρώθηκε η ενημερωσία στις 8 με 9 κοντά σας, το πρωινό δρομολόγιο δυνατά και καθαρά.

0: ήταν οι τελευταίες ειδήσεις από την νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
1: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
2: Τι ψάχνεις εκεί?
3: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίου το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
2: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
3: Και γιατί εκεί?
2: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
3: Τηλέφωνα για ραντεβού
2: 27220-22922 και 6947-700-727.
3: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
2: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
4: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
0: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.

0: 95 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή.

Εμείς βέβαια να ταινίσουμε την καθημερινότητα, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική. Τα προβλήματα λοιπόν παραμένουν, παρά την ωραία ατμόσφαιρα που κάποιοι αναδύουν μέσα από τα τηλεοπτικά παράθυρα σαν τηλεοπτικές γλάστρες. Οι γλάστρες της τηλεόρασης δεν μας κάνουν, και γι' αυτό βρίσκονται στο πάτο από ό,τι φαίνεται και τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων. Ο κόσμος από το διαδίκτυο ενημερώνεται, από το ραδιόφωνο και από τις εναλλακτικές μορφές της καθημερινότητας, να το πούμε. Η ακρίβεια, όπως σας είπα πριν, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Λοιπόν, θα πάω λίγο σε τοπικά θέματα. Μια νεκρή φώκια εντοπίστηκε και μας το είπαν και κάτι και εκεί, ανοιχτά από το ακρογιάλι της Μασσηνίας. Μεγάλο το θέμα. Τώρα έχουμε και το θέμα με τους λαγοκέφαλους, όπου επικηρύχθηκαν, έχουν επικηρυχθεί, ελπίζουμε και εδώ στο Μασσηνιακό και στο Κυπαρισιακό κόλπο να το παρακολουθούμε και να έχουμε τις εξελίξεις. Και σας έχω πει και ένα θέμα επίσης και για τα τροχαία. Δυστυχώς είχαμε ένα ακόμα τροχαίο ατύχημα. Είναι πολύ μεγάλο το ζήτημα αυτό και πρέπει να μας προβληματίσει. Πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί υπάρχει σημαντικό θέμα. Ένα ακόμα τροχαίο είχαμε στην περιοχή της Άθειας. Η σύγκρουση μοτοσυκλέτες με αυτοκίνητο. Στο νοσοκομείο Καλαμάτος λέγεται 50χρονος μοτοσυκλετιστής, δίκαιο κλειστής από την περιοχή της Άνθειας. Τα περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν στους δρόμους Ιούλιο και Αύγουστο. Άρα αυτούς τους μήνες θα πρέπει να έχετε δώσει μεγάλη προσοχή. Και είχαμε και μια πυρκαγιά στην περιοχή Χαρακοπιό, στη δυτική Μασσηνία. Τέθηκε υπό έλεγχο, γιατί κινητοποιήθηκαν άμεσα οι δυνάμεις πυροσβεστικής. Με τις φωτιές θα κάνουμε αυτούς τους μήνες, τώρα που θα έχουμε και κάψωνα, γιατί ανεβαίνει η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή.

Ωραίο τραγουδάκι μας μιλάει για έκπτωτους αγγέλους. Για μία ακόμη φορά στην Ελλάδα που είναι ένας παράδεισος, πρικισμένος παράδεισος. Και εμείς καταφέραμε τελικά να μην μπορούν οι Έλληνες να γνωρίσουν κάτι χώρα τους. Και δεν μιλάω μόνο για τις διακοπές. Δεν έχουμε γνωρίσει τις ομορφιές και του τόπου μας εδώ ακόμα και τις Μεσσηνίες και της Ηλίας.

Και συνεχίζουμε με την επικαιρότητα. Αυτό το τραγουδάκι να τα αφιερώσουμε στους φίλους μας αυτοκινητιστές που μας ακούν. Στους φίλους μας το Κώστα, Δημήτρη, και στο φίλο μου επίσης τον Κώστα από την Αθήνα που μας ακούει, που γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Καλό κουράγιο, Γούρι, σε λέμε. Το παρατσούκλι σου, Γούρι Κώστα, καλημέρα.

αφιερωμένα τις τραγουδάκες στους αυτοκινητιστές και πάμε στα δικά μας. Η Καλαμάτα προσπαθεί να δώσει κλιματικό αποτύπωμα και προσπαθεί να τα φέρει βόλτα και να τα βγάλει πέρα για μία ακόμη φορά. Μπαίνει σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, InFire λέγεται, για το κόβο κινητικότητας. Τι είναι αυτό το πρόγραμμα? Ένα πρόγραμμα που προβλέπει σχέδια για φωτοβολταϊκά στο πάρκινγκ του διοικητηρίου, θα φωτίζονται ηλεκτρικά οχήματα, θα υπάρχουν χώροι για ασφαλή στάθμευση ποδηλάτων και ηλεκτρικά πατίνια, προσέξτε, πατίνια πλέον μόνο για ενηλικούς, και θα δημιουργηθούν υποδομές επίσης οι οποίες θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές μαζί και με κάποια μικρά πάρκα και οάσεις Πρασίνου. Να το δούμε, θα γίνει πράξη.

με αυτά που ακούμε είναι τρελαινόμαστε. Τέλος πάντων, θα επιμείνω και σε άλλα τοπικά θέματα που θα έχουν και ενδιαφέρον πριν πάμε και σε κάποιες εξελίξεις. Όπως σας είπα, πολύ προσοχή στα πολιτιστικά θέματα. Είχαμε μια όμορφη βραδιά παράδοσης με τίτλο «Μια φορά και ένα καιρό». Ήταν μια βραδιά αφιερωμένη στον πολιτισμό από το Μορφωτικό Σύλλογο Μεσσηνίας που πραγματοποιήθηκε στο Ανοιχτό Θέατρο της Καλαμάτας. Πολλές εκδηλώσεις πραγματικά δείχνουν και εδώ το ενδιαφέρον. Πολιτισμό βέβαια χρειαζόμαστε περισσότερο,

Είπα για πολιτισμό και βέβαια έχουμε πολλές διαμαρτυρίες και από την Τριφυλία και από τη Μεσσηνία για το παράρτημα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας, ένα όμορφο παράρτημα που υπάρχει στα Φιλιατρά. Τα Φιλιατρά διαμαρτύρονται και έχουν ξεσηκωθεί για το θέμα αυτό και τις μετακινήσεις εκπαιδευτικών, αφού δεν έχουν πέσει υπογραφές από την αρμόδιο Υπουργό Παιδείας. Ρε παιδιά, έτσι στηρίζουμε τον πολιτισμό. Με παχιά λόγια, και τα Φιλιατρά διαμαρτύρονται εκεί δικαίως.

Θα πάμε και σε θέματα της καθημερινότητας, να σας πω. Να πω μια καλημέρα στους δήμους μας. Καλημέρα στο Δήμο Πύλου Νέστορος. Εκεί έχουμε ένα τριμερές μνημόνιο που υπογράφεται με στόχο την πρόωθηση της μεσογειακής διατροφής, την ελιά, τον πολιτισμό, την ειρήνη, αλλά και τις σημαντικές τουριστικές ανταλλαγές. Ο Δήμος Πύλου Νέστορος θα συνεργαστεί με την Καλαμάτα, λόγω μεσογειακής διατροφής. Βλέπουμε, έρχεται πιο κοντά η Πύλος στην Καλαμάτα. Και με την περιοχή Σέλβα της Μαγιόρκας. Η Μαγιόρκα είναι μεγάλος τουριστικός προορισμός. Καταλαβαίνετε ότι επεκτείνεται και εκτός των χωρικών υδάτων της Μεσσηνίας. Οπότε και έχει μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε αυτές τις εξελίξεις. Μεσογειακή διατροφή που η Πύλος μεθώνει κορώνει, το έχουν αναδείξει με εκδηλώσεις τελευταίο χρονικό διάστημα. Να πω πάντα καλημέρα στους Δήμους. Στα κέντρα υγείας της Μεσσηνίας έχουμε και καλές ειδήσεις. Προκηρύχθηκαν νέες θέσεις γιατρών. Οι θέσεις γιατρών αφορούν τη Μεσσήνη και τον Άγιο Νικόλαο. Ο Νικόλαος στη Μάνη έχει πρόβλημα. Να δούμε και μόνιμο ΕΚΑΒ στην Πηλία. Αλλά θέσεις γιατρών θα έχει και τα κέντρα υγείας στην Πύλο, στους Γαργαλιάνους και τα Φιλιατρά. Τα κέντρα υγείας έχουν ελλείψεις και δεν είναι μόνο σε γιατρούς, είναι και σε νοσηλευτές. Μεγάλο πραγματικά το θέμα. Στους Γαργαλιάνους έχουμε ένα αρχαιολογικό πρόγραμμα και οι Γαργαλιάνοι είναι μπροστά. Το αρχαιολογικό πρόγραμμα αφορά τα παιδιά. Στόχος και επίκεντρο θα είναι η Μυκηναϊκή Μεσσηνία. Γιατί δεν διδάσκεται η ιστορία της, αρχαία ιστορία της Μεσσηνίας από την εποχή του Ομήρου στα σχολεία της Μεσσηνίας, θα πούμε εμείς, ως ερώτημα. Μεγάλο το θέμα, γιατί καλά τα λόγια, αλλά η μεσσηνιακή ιστορία είναι ελληνική ιστορία. Και κατά τα άλλα στην Πελοπόννηση είχαμε 83 παραβάσεις κράνους, 1.333 έλεγχοι για διάφορες παραβάσεις. Προσοχή φυσικά στους δρόμους. Τώρα θα παραγωγηθούν και τα ηλεκτρικά πατίνια επιτέλους από ανήλικους. Να μπει μια τάξη σε αυτή την ασυδοσία που υπήρχε.

0: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr.
1: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
2: Όλες οι ειδήσεις.
1: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
3: Στο freegr.gr. Η πύλη της τεχνολογίας.
4: Το hot spot του ίντερνετ.
3: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
5: Παλμός 90,5 στα FM.
6: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
7: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
8: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
9: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
10: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
11: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
12: Και εδώ, στο δεύτερο μέρος, με ρεπορτάζ, θέματα τεχνολογίας, θα δούμε εξελίξεις από τις κινητές αστυνομικές μονάδες, θα ολοκληρώσουμε καιρό και θα δούμε και τοπικά θέματα.

0: η αγκαλιά κι η άμαρ.
1: Στα θέματα τεχνολογίας από το freegr.gr αναβαθμίζει το Windows 11. Πάντως για τους χρήστες Windows 10 θα δώσει η εταιρεία άλλο ένα χρόνο παράθεση ό,τι αφορά τις ενημερώσεις. Οι υπολογιστές και με Windows 10 πραγματικά υπάρχουν. Πάντως υπάρχουν εναλλακτικά δωρεάν λειτουργικά συστήματα, τα οποία μπορούν να σε εξυπηρετήσουν για καθημερινές εργασίες και στο ίντερνετ. Και κατά τα άλλα, αυτό που μαθαίνουμε, φίλοι και φίλες, είναι ότι είχαμε απάτη από ό,τι διαβάσαμε και στα ευρωπαϊκά τεχνολογικά site και στο FreeGR, ότι έγινε ολόκληρη ιστορία για στημένες απάτες και reviews, τα reviews τι είναι, περιλήψεις για τα κινητά. Δηλαδή κάποια από αυτά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Τα κινητά έχουν ακριβήνει και βέβαια τα περισσότερα κατασκευάζονται στη μακρινή Κίνα. Με φθηνά εργατικά χέρια. Το λέμε αυτό γιατί καλά τα λένε για τα κινητά, αλλά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Λίγες μάρκες είναι αυτές που ξεχωρίζουν και πραγματικά δίνουν αυτό το οποίο υπόσχονται. Και τα κινητά πανάκριβα. Οπότε ο κόσμος τι παίρνει, μεταχειρισμένα ή ανακατασκευασμένα, τα αερογνωστά refurbished.

Ναι, λέμε όλα αυτά. Και ακούστε τώρα να δούμε κάποιες σκόρπιες μικρές ειδήσεις σε τίτλους. Η ελληνοποίηση προϊόντων, το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδος. Το αδιάθετο ελαιόλαδο και πουσία ελέγχων. Έχουμε καταγγελία των αγροτών της Μεσσηνής, εξέδωσα μια ανακοίνωση και μάλιστα τα είπαν και στη τηλεοπτική εκπομπή. Στη συζήτηση για τις τιμές του ελαιολάδου που είναι καθυλωμένες και στη Μεσσηνία και στην Πελοπόννησο, ένα μεγάλο πραγματικά το θέμα, η ελληνοποίηση προϊόντων. Προϊόντα που έρχονται από Ρουμανία, Βουλγαρία, από Αίγυπτο και αλλού, και αρνιά και κατσικάκια και όλα τα υπόλοιπα, εδώ σφαγιάστηκαν και εγώ πρόβατα, χάνεται η κτηνοτροφία και εμείς πάμε για κούρεμα και δεν ξέρουμε τι τρώμε και τι θα έχουμε καθημερινά. Μεγάλο το θέμα για να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Λοιπόν, ερώτηση είχαμε για τις εξαντλητικές εφημερίες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η Κομισιόν απάντησε σε ευρωβουλευτές και μάλιστα έδειξε ότι το πρόβλημα δυστυχώς υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Με τις ελλείψεις που υπάρχουν, τι να πούμε, τίποτα. Άρχισαν τα όργανα και εκεί, παρά το γεγονός ότι κάποιοι βρίσκονται στο δικό τους κόσμο. Λοιπόν, νέα έρευνα δείχνει, επίσης λέει και ο πρόεδρος του ΣΕΠΕ για τα πρατήρια καυσίμων και τα λοιπά, υπάρχει μια μελέτη που μιλάει για παραβατικότητα, ιδίως στην Αττική, για τις αντλίες καυσίμων. Ένα στα τέσσερα πρατήρια εξακολουθεί να πειράζει την αντλία καυσίμων. Βρήκαν στην Αττική, σίγουρα θα είναι και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Εντάξει, ρε παιδιά, είπαμε. Πειραγμένες αντλίες, δεν υπάρχει και μεγάλο κέρδος, όλα πάνε φορεί στο κράτος, αλλά το παρακάνουμε. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Προσοχή που βάζετε καύσιμα.

Λοιπόν, μαθαίνουμε και για το σιδηρόδρομο έχουμε εξελίξεις. Έχουμε μια συνάντηση του Περιφερειάρχη του κυρίου Πτωχού με τον αρμόδιο υπουργό τον κύριο Χατζηδάκη. Δεν ξέρω αν βγει αποτέλεσμα, δεν το πολύ βλέπω. Και συζήτηση για πιλωτική αξιοποίηση τμήματων του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο. Επιτέλους, Πελαμπίεσο, ο προαστιακός σιδηροδρόμος Καλαμάτα Μεσσηνή Διαβολίτσι μέχρι και την Κυπαρισία. Είναι λαϊκό αίτημα σε αυτή τη χώρα που δεν έχουμε σιδηρόδρομο. Ακόμα και τριτοκοσμικές χώρες και υποανάπτυκτες έχουν σιδηρόδρομο. Η Πελοπόννησος δεν έχει, παρακαλώ. Είμαστε για κλάματα.

Είμαστε φτιαγμένοι από τελικό που βγαίνουν τα αστέρια και τα όνειρα. Όμορφο στίχος, έτσι. Αλλά εμείς τα έχουμε αλλάξει. Και όλα αυτά βέβαια τα ανακριβαίνει και η ζωή στην Πελοπόννησο σύμφωνα με στοιχεία. Εκτοξεύτηκαν εστίαση, στέγη και καύσιμα, διατηρούν ψηλά τον πληθωρισμό και στην Πελοπόννησο πάνω από 5,2% λένε. Αυτό είναι ο μεσοσταθμικός. Ο πραγματικός πληθωρισμός μπορεί να είναι και διπλάσιος. Ένα μεγάλο πραγματικά θέμα. Εμείς περιμένουμε να δούμε εξελίξεις. Τώρα, βέβαια, ακούμε πολλά πάχια λόγια για τους δρόμους. Το πύργο Καλονατσακώνα δεν χρειάζεται να το πούμε. Έχουμε ετοιμότητα τους Δήμους για την αντιπυρική περίοδο. Ερωτήσεις στην Τριφυλή από την Κατερίνα Τσικάνου. Ιούλιος και Αύγουστος επικίνδυνοι μήνες, και ιδίως τώρα μέχρι την Παρασκευή που θα ανέβει και η θερμοκρασία. Και πάω στο ρεπορτάζ μας. Είχαμε ένταση στο Δημοτική Επιτροπή της Καλαμάτας. Εντάσεις, εχμές και κατηγορίες για την πολεοδομική μελέτη της Μικράς Μαντίνιας. Η πολεοδομική αυτή μελέτη δεν αφορά μόνο τη Μαντίνια, αλλά γενικότερα το Μεσσηνιακό κόλπο. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη Δημοτική Επιτροπή της Καλαμάτας, γιατί ακούμε για πολεοδόμες στο Μεσσηνιακό κόλπο. Πολεοδόμες βλέπουμε, αλλά προς το παρόν υπάρχουν σχέδια πολέως που έχουν μείνει στα χαρτιά σε όλη την περιοχή.

0: Ιδρύματος Μελέτης Τοπογραφική Αποτύπωση Ακτών Μικρής Μαντίνιας και συγκριτής Κουταφούρης Βασίλης. Κύριε Βασίλη, έχουμε και τη διευθύντρια.
1: Ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε, είναι εδώ και η κυρία Γρήλη, διευθύντρια της Πολεοδομίας.
2: Διαδικαστικά μπορώ να πω κάτι, να ξεκινήσουμε την ενημέρωση. Επειδή αυτό δεν έχει καμία, δεν ήταν τίποτα να μας έχετε στείλει. Και μάλιστα είδα πριν από λίγο ότι τώρα εστάλει πριν από μερικά λεπτά, πριν από δεν ξέρω, μπορεί και μια ώρα, έτσι μισή ώρα, έτσι αναρτήθηκε η... Δεν θα έπρεπε να την έχουμε. Και τι, ποιος είναι ο πιεστικός λόγος, ο τόσο σημαντικός πιεστικός λόγος που δεν φαίνεται την επόμενη Δευτέρα, τουλάχιστον να τη δούμε κι εμείς.
3: Εγώ αυτό δεν το ξέρω, θα πω τώρα για τα συμβαθή.
1: Δήμαρχε, είναι κάτι που εντόπισα και εγώ και συνήθως έχουμε τα παραδοτέ, απλά ήταν τεράστιος ο όγκος, μου είπε η υπάλληλος της Πολεοδομίας, οπότε δεν μπορούσε να ανέβει στο σύστημα και τη ζήτησα έστω να τα ανεβάσει σε link, γιατί όντως το σώμα πρέπει να βλέπει τα παραδοτέ της κάθε μελέτης. Από εκεί και πέρα όμως είναι παραλαβή σύμφωνα με την βεβαίωση της αρμόδιας υπαλλήλου και της εκτέλεσης του σωστού φυσικού αντικειμένου έργου. Είναι παραλαβή του αντικειμένου. Είναι τοπογραφική αποτύπωση ακτών ουσιαστικά, δεν είναι...
4: Η υπογράφουσα έχει εμπειρία λοιπόν στην παραλαβή τοπογραφικών.
3: Δεν πρόκειται για μια μελέτη.
5: Αυτούσια η οποία γίνεται από την υπηρεσία. Πρόκειται για μια τοπογραφική αποτύπωση η οποία εκ του νόμου, ο ίδιος ο νόμος δηλαδή, δεν προϋποθέτει τοπογραφικές αποτυπώσεις όπως οι γεωλογικές μελέτες. Είναι καθαρά επιστημονικές εργασίες που δεν υπόκειται σε διαβούλευση. Σε κάθε περίπτωση, γιατί έγινε αυτή η τοπογραφική αποτύπωση, σε διαβούλευση, η τοπογραφική αποτύπωση. Είναι μια τοπογραφική αποτύπωση. Τι θα διαβουλευτεί στην τοπογραφική αποτύπωση. Λοιπόν, μα ποιος θα το κρίνει. Αυτό πρέπει να το κρίνει τελείως εξειδικευμένος άνθρωπος, έτσι. Και ούτως ή άλλως δεν είναι μια δουλειά η οποία παραλαμβάνεται από εμάς και τελειώνει. Είναι μια δουλειά, μια αποτύπωση, μια μελέτη που όφιλε να την κάνει εκτιματική υπηρεσία και η οποία με σειρά εγγράφων, ξέρετε, αφορά την πολεοδομική μελέτη της Ματίνας.
6: Θα καταθέσει το πρεσβείο τα έγγραφα, παρακαλώ.
5: Όλα θα καταθέσει.
3: Για να μην παρακαλώ πολύ.
5: Πρόκειται για την πολεοδομική μελέτη της Ματίνας. Ξέρετε ότι είναι μια μελέτη που σέρνεται εδώ και 20 χρόνια, που οι πολίτες δικαίως έχουν φτάσει σε ένα σημείο που έχουν αγανακτήσει, υποβάλλουν αυτή τη στιγμή αιτήσεις για έκδοση οικοδομικών αδειών και στέλνουν εξώδικα στην υπηρεσία για να οικοδομήσουν πάνω σε δρόμους, πάνω από εκεί που προβλέπεται το σχέδιο πόλης ότι θα γίνουν κοινόχρηστοι χώροι, θα γίνουν πλατείες, θα γίνουν σχολεία, γιατί δεν μπορούν άλλο να περιμένουν. Ένα λοιπόν από τα ζητούμενα για να ολοκληρωθεί και να προχωρήσει η πολεοδομική μελέτη και ιδίως μετά την ανάπτυξη, αναδείχθηκαν διάφορα ζητήματα, τα οποία όποτε είναι, δεν θέλω τώρα να δαπανίσω το χρόνο σας, αλλά μπορούμε να κάνουμε μια σχετική συζήτηση για μια σειρά θεμάτων που ανέκυψαν. Όπως επίσης έχουν ανακύψει και θέματα από το Συμβούλιο Επικρατείας, όπως είναι η ΣΒΕ, ότι έπρεπε να γίνει ΣΒΕ, στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ειδικά για τη Μαντίνια, όπως έγινε και για τη Βέργα, που μας πήγε τόσο πίσω, έτσι. Είναι μια σειρά από θέματα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Μέσα σε αυτά έρχεται και το πρόβλημα του καθορισμού αιγιαλού και παραλίας στο παραλιακό μέτωπο της Μαντίνιας, το οποίο είναι προϋπόθεση για να προχωρήσει ο πολεοδομικός σχεδιασμός, ιδίως στο παράκ, πριν τον επανακαθορισμό των ορίων αιγιαλού και παραλίας στη συγκεκριμένη περιοχή, υπάρχει επιτακτική ανάγκη για λεπτομερή τοπογραφική αποτύπωση και παραγωγή πλήρους τοπογραφικού διαγράμματος σε προβολικό σύστημα 687 του παραλιακού μετόπου, με ιδιαίτερη έμφαση στα υπάρχοντα πρανή στις υφιστάμενες πλειώσεις, προκειμένου αυτό να αποτελέσει ένα ασφαλές και ενημερωμένο υπόβαθρο για την ορθή οριοχάραξη των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας Ασφαλείας από την Επιτροπή του άρθρου 5 του 5092 του 24. Δυστυχώς η υπηρεσία μας, λόγω σοβαρού προβλήματος υποστελέχωσης, μη ύπαρξης κατάλληλου εξοπλισμού και ιδιαίτερου υπηρεσιακού φόρτου, δεν έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε τέτοιου είδους εκτεταμένες εργασίες υπαίθρου και σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων. Αυτό το λέει εκτιματική. Εμείς λοιπόν.

Θα σχολιάσω τους στίχους τραγουδιού που δεν το βάλαμε τυχαία. Να πω όμως πρώτα στις αστυνομικές μονάδες, όπου σήμερα θα βρίσκονται σε Καλαμάτα, Νέδωσα, Λακωνία, Πηγές, Αρτεμισία, Λαδάνο, Κάτω Καρβέλι, Κάτω Καρβέλι, Περιβολάκια και Λεωφόριο. Και να σας πω και για τον καιρό, γιατί θέλω να σχολιάσω πολύ τους στίχους τραγουδιού. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, φίλοι και φίλες, και από σήμερα έθρισε ο καιρός, 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου, μπορεί να είναι και 33 βαθμούς τοπικά, 34, 3 αποφορνώται η άνεμη, η υγρασία 35 έως 50%, οπότε καλό κουράγιο. Λοιπόν, τραγουδάκι αυτό έχει δίκιο.

0: σας ανήκει.
1: Οι νέοι αυτό λένε, γυρίσουν τις πλάτες σου στο μέλλον. Στο μέλλον που το φτιάχνουν κάποιοι και με πολιτικούς σχεδιασμούς όπως θέλουν. Το κόλπο είναι αισθημένο και το ξέρουν. Και κάνουμε να σώσουμε ό,τι σώσετε. Προφητικός ο στίχος των αδελφών Κατσιμίχα, γιατί οι νέοι πραγματικά όχι γύρισαν την πλάτη στο μέλλον, γύρισαν την πλάτη τους στη διαφθορά, στην αναξιοκρατία, στην Ελλάδα που δεν υπάρχει ισότητα, πέρα από τη διαφθορά και ό,τι υπόλοιπα, και θα πνίγει το εξωτερικό και θα συνεχίσουν. Φεύγουν, όσο στην Ελλάδα θα υπάρχει ανομία. Καλημέρα, αφιερώμενο τραγουδάκι στους νέους μας. Καλή επιτυχία στις παραλλαδικές.

0: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας, για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας. Αθλητικά.
1: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr. Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
2: Όλες οι ειδήσεις.
1: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
3: Στο freegr.gr.
4: Η πύλη της τεχνολογίας.
5: Το hotspot του ίντερνετ.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Τραγική είναι η εξέλιξη στο μέτωπο της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να εντοπίζουν και δεύτερη σωρό μετά τον άτυχο 66χρονο, ενώ αγνοείται 12χρονο αγόρι. Συνελήφθησαν για πολεοδομικές παραβάσεις ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας επί της οδού Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα. Εικάζεται ότι στις εξκαφές του υπογείου του υποανέγερση κτηρίου θα έγινε κάποια αστοχία και επήλθε η κατάρρευση της διπλανής πολυκατοικίας. Βαριά ήττα για μία από τις πλέον εμβληματικές πολιτικές του Τραμπ συνιστά η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, που έμεινε πιστός στην 14η τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος, κρίνοντας αντισυνταγματικό το εκτελεστικό διάταγμα που είχε ψηφίσει ο Τραμπ και το οποίο καταργούσε την αυτόματη χορήγηση ηθαγένειας σε βρέφη που είχαν γεννηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper.
4: Μόνο στο Topper.
3: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπε, εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
5: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άπραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
6: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
7: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
8: Έχεις σύνδεση στο ίντερνετ? Έχεις Παλμό?
9: Έχεις Παλμό?
8: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται.

0: Καταρχήν να πω καλό μήνα, έτσι. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα με Παλμό. Καλό μήνα να έχουμε, Ιούλιος. Έτσι. Ξεκινάνε τα μπάνια επισήμως και για εμάς και για άλλους. Μην μου τζώνεις τον κόσμο.
1: Καλό, χαιρετάω. Α, δεν θα τα πάμε καλά σήμερα.
0: Λοιπόν, Βασιλική Πουλή, κακό σα λιγάνισε ο κονσολιέρης μου για να φτάνει σωστά ο ήχος κοντά σα. Θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Ειδήσεις.
1: Δεν θέλω ειδήσεις.
0: Οι πιο πολλές από ό,τι βλέπω δεν είναι και πολύ αυτά, αλλά θα προσπαθήσουμε να τις μαλακώσουμε λίγο. 69-36-79-54-36 το κινητό μας τηλέφωνο.
1: Και 2-7-21-11-21-87.
0: Δεν πήρες τα χάπια σου σήμερα.
1: Πάλι.
0: Τι πάλι.
1: Γιατί.
0: Προχωρά.
1: Λοιπόν, πού να πάω, καλά, δεν είμαι και εδώ.
0: Να πω εγώ τα εισαγωγικά, να τελειώνουμε με αυτά για να ξεκινήσουμε να μιλάμε.
1: Γιατί κάνουμε τόση ώρα. Δείχουμε.
0: Τετάρτη 1 του Ιούλη σήμερα 2026, Αγίων Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων και Αγίου Μαυρικίου.
1: Α.
0: Των Αναργύρων, τι ξέρεις τι σημαίνει. Αυτοί γιατροί ήταν, έτσι.
1: Ναι.
0: Απλά γιατρεύανε χωρίς να παίρνουν αργύρια.
1: Ναι.
0: Όπως και σήμερα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Οι γιατροί ανάργοι. Σήμερα γιορτάζουν και οι γιατροί, μου φαίνεται. Ναι, έχουν ένα κλεισάκι εκεί. Οι πληροφορίες λένε εκεί στην Παπαντιά απέναντι.
1: Α.
0: Είναι το Άγιο Ανάργυρο εκεί και είναι, κάνουν οι γιατροί,
1: ναι,
0: μας.
1: Μπράβο τους.
0: Το λέω στον κόσμο για να ξέρω ποιος θέλει επάνω.
1: Να πάει στο.
0: Για να σε εξετάσουν, για να μας. Ο καιρός στην πόλη της Χαλαμάτα.
1: Συγγνώμη, γιορτάζει και το νησί.
0: Το Άγιο Μαυρίκιος.
1: Ναι, ο Άγιο Μαυρίκιος. Άντε ρε.
0: Έχεις πάει.
1: Όχι.
0: Χρόνια πολλά.
1: Μπορούσα.
2: Ναι. Να πάω να ανάψω ένα κέρι.
0: Πού μωρέ, στην Άγιο Μαυρίκιο. Δεν πάτε καλά. Ο καιρός στην πόλη της Καλαμάτα για σήμερα Τετάρτη θα είναι καλός. Η μέρα θα ξεκινήσει και θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και κάποιες σποραδικές νεφώσεις. Η ζέστη θα είναι ζέστη, άστα να πάνε. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα και θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου, λέει το μεσημέρι, αλλά πιστεύω θα πάει και λίγο παραπάνω. Η άνεμη αρχικά θα πνέουν ασθενείς νότιο-νοτιοδυτική, 1 με 2 μποφόρ. Το μεσημέρι θα γυρίσουν νότιο-νότιο-ανατολική, 2 με 3. Και στη διάρκεια του θα ενισχυθούν και λίγο 3 με 4. Και το βραδάκι θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτική, 2 με 3. Μια χαρά θα είναι. Το θέλουμε το αεράκι λίγο, γιατί σπάει λίγο
1: το αέρα. Τη ζέστη δεν θέλουμε, την υγρασία δεν θέλουμε.
0: Η υγρασία χθες το βράδυ είχε πάρα πολύ υγρασία, παιδιά. Ο δείκτης περιόδου ακτινοβολία το μεσημέρι θα βρίσκεται στο 7,5 υψηλό, από εδώ και πέρα τόσο θα είναι και θα ανεβαίνει κι άλλο. Ξέρετε εσείς, αντιλιακά, παιδάκια στις σκιές κλπ. Και ο κώδικα και εμείς στη σκιά δηλαδή.

0: Τροχαίο ατύχημα μεταξύ οχημάτων με τραυματισμού στην Νέα Είσοδο. Εδώ δίπλα μας είναι.
1: Ωραία.
0: Η σύγκρουση έγινε, λέει, κάτω από διευκρίνησες μέχρι στιγμής συνθήκες, γιατί είναι φρέσκο. Ένα όχημα αρχικά χτύπησε σε πλάτανο στην εισίδα της Νέας Είσοδου, ενώ το άλλο έχει καταλήξει αρκετά μέτρα μακριά. Χτύπησε τον πλάτανο και έπεσε τότε, δεν ξέρουμε. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν τραυματίες, ανάμεσά τους δυστυχώς είναι και ένα παιδάκι. Θα τα δούμε. Αυτά είναι τα τώρα. Οκ. Ωραία, ξεκινάμε.
1: Μια χαρά.
0: Αλλά για να ξεκινήσουμε ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε με ένα χαμόγελο. Για το χαμόγελό σου τραγουδό, μας λέει ο Νίκος ο Παπάζουλου, και εμείς γι' αυτό υπάρχουμε εδώ, για να χαμογελάτε. Και να χαμογελάμε κι εμείς. Καλά, εδώ έτσι κι αλλιώς κάποια χαμογελάει μόνιμα, αλλά δεν έχει να κάνει. Εγώ για σένα λέω.
1: Α, ναι, κοίτα εδώ.
0: Ναι. Και όσο πάμε, τα χαμόγελα και μεγαλώνουν εδώ.
1: Ναι.
0: Πάμε. Καλή ακρόαση.
1: Για πού να πάω να φτιάξω και τα συστήματά μου εδώ,
0: καλή...
1: Πάμε όλη την ώρα.
0: Ποια συστήματα. Α.

0: θα έλεγα ότι είναι αισιόδοξο το τραγούδι. Ναι. Πάντα να έχετε κάποιον στο πλάι σας, να έχετε δεν ένα παρνάκι να είναι ζευγάρι, να είναι ένα φίλο, τους δικούς σας ξέρω εγώ, για να γέρνεις κάπου. Λοιπόν, ψαχουλεύοντας εδώ τις ειδήσεις, δηλαδή από πού να πάμε και πού να αρχίσουμε και πώς να τα πούμε εδώ που τα λέμε.
1: Τα περισσότερα. Τίποτα.
0: Ναι, θα πούμε, κάτι πρέπει να πούμε. Ναι. Τα περισσότερα τα ξέρετε κι αλλιώς, γιατί μας προλαβαίνουν τηλεοράσεις, η TV, η Τουμπού. Αλλά θα προσπαθήσουμε να τα εξομαλύνουμε εμείς με τον τρόπο που έχουμε. Λοιπόν, πάμε για το πύργο της Πίζας. Όχι, την πολυκατοικία αυτή. Ο πύργος Πίζας. Αυτό γιατί δεν έχει πέσει ο πύργος Πίζας.

0: Είδες.
1: Για δεν πήγε ο Μάστορας εκεί να το, αυτό το έκανε. Σόκο έχει προκαλέσει η κατάρρευση της τετράωρης πολυκατοικίας στην Οδό Αλκμίνης, στα Πετράλουνα, χθες το μεσημέρι. Το είδαμε και σε ζωντανή σύνδεση. Με τις αρχές να συνεχίζουν έρευνες προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια πίσω από το περιστατικό, τα οποία είναι απλά. Δίπλα έσκαβε ένας που έχει 6 μέτρα κάτω για να κάνει υπόγεια. Παλιά θεμέλια που ήταν στα 2 μέτρα. Έφυγε το χώμα. Έπεσε το σπίτι. Λοιπόν, καθοριστικό ρόλο στην αποφυγή της τραγωδίας, το ευτύχημα ήταν αυτό το μεγάλο ευτύχημα, ότι είχαν ειδοποιηθεί κάποιοι, γιατί είχε 7 διαμερίσματα, που σημαίνει 7 οικογένειες.
0: Ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.
1: Μα ήδη είχε φανεί από ό,τι λένε και μαρτυρίες εκεί, ότι είχε αρχίσει και βλέπαν ότι...
2: Ο άλλος το είναι σου κύριος.
1: Λοιπόν, η απομάκρυνση των ανήκων, η οποία σύμφωνα με μαρτυρίες πραγματοποιήθηκε μετά την άμεση αντίδραση μιας κατοίκου, η οποία αντιλήφθηκε εγκαίρως τα ανησυχητικά σημάδια που έδειχναν ότι το κτίριο παρουσιάζει προβλήματα στατικότητας. Okay. Είδε μια μεγάλη ρογμή και κάλεσε αμέσως, λέει, το μηχανικό κλπ. Τι να πω. Το καλό είναι ότι δεν είχαμε νεκρούς, να το πω. Το κακό είναι όμως οι επιζώντες έχουν έχει σκοτωθεί όλες τους μνήμες, όλα τους, τα υπάρχοντα, όλα τα αυτά. Δηλαδή με συγκίνησε μια κόρη που λέει έχασα ακόμα και την φωτογραφία του πατέρα μου, μην ξέρω κάτι. Είχε ένας νεαρός εκεί που βγήκαν με ένα κουτάκι που είχε μέσα ένα ζευγάρι παντόφλες και κάνα δυο σόβρακα που του βγάλαν οι πυροσβέστες, φαντάζεσαι. Η κυρία που είχε βγει με τον νυχτικό της, στο νυχτικό της έχει μείνει, καταλαβαίνεις τι έχει γίνει. Καταλαβαίνετε μάλλον, γιατί μιλάμε και με το
0: αυτό
1: μεταξύ.
0: Αυτό είναι, πώς γίνεται σε ένα σεισμό.
1: Ναι, εδώ ήταν και χειρότερα, δηλαδή άμα θέλουμε, ναι, μου θύμισε λίγο Βενεζουέλα.
0: Άστο.
1: Γιατί Βενεζουέλα έχουν αρχίσει τώρα και καταλαβαίνετε, τελειώσαμε, πάμε τώρα μπαίνει μπουρντόζα και όποιο πάρει ο χάρος και ό,τι βρουν από κάτω. Δυστυχώς έτσι είναι. Ήδη από ό,τι είδατε έχει πάψει και να είναι και πρώτη είδηση Βενεζουέλα, δεν έχει ενδιαφέρον πλέον, σιγά σιγά και απλά στο τέλος θα μάθουμε ότι τόσοι νεκροί, τόσοι αυτοί.
0: Στους 2.000 είναι αυτή τη στιγμή
1: μέχρι τώρα.
0: Οι νεκροί, στους 50.000 οι αγνοούμενοι.
1: Ναι, οι αγνοούμενοι, αν παραμένουν αγνοούμενοι θα θεωρηθούν 50.000 νεκροί. Έτσι δεν είναι.
0: Ακόμα ψάχνουν βέβαια.
1: Τι λέμε για νεκρούς, λέμε πάλι, γιατί τι να κάνουμε όμως. Με τρακάρισμα ξεκινήσαμε, μια χαρά είμαστε.
0: Χτες ήταν Τρίτη, έτσι, έβγαλαν χτες ένα παιδί 3 χρονών από τα συντρίμια.
1: Ελπιδοφόρο είναι αυτό.
0: Ναι, αυτό, ναι.
1: Ναι, αλλά με πόσο να... Και φαντάσου τις οσμές τώρα που θα αρχίσουν από εδώ και πέρα, δεν είναι κακό, καλό αυτό που λέω, αλλά τέλος πάντων θα υπάρχει και αυτό, σε μια χώρα η οποία ήταν, έτσι, φτωχοποιημένη από τον κύριο το μεγάλο εκεί.
0: Και το θέμα είναι ότι από εδώ και πέρα δεν έγινε. Έγινε ό,τι έγινε. Κακός που έγινε αυτό που έγινε. Σκέψου τι θα γίνει από τώρα, επειδή υπήρχε και αυτό το πρόβλημα από πριν, σκοτώνονται τώρα για να πάρουν λίγα τρόφιμα.
1: Ναι, έχουμε από εδώ. Θα έχει φοβερά πράγματα.
0: Έχει συνέχεια αυτό.
1: Φοβερά πράγματα.
0: Επιθυμίες, ιστορίες. Αυτά είναι τα άσχημα. Τα άσχημα. Τα μετά. Ένα ακόμα δηλαδή. Λες, εντάξει, έγινε ο σεισμός, ό,τι έγινε, έγινε. Είναι και τα υπόλοιπα μετά, τα επακόλουθα.
1: Λοιπόν, πάμε στην επόμενη ωραία είδηση. Πάμε στη Θεσσαλονίκη.
0: Άλλο από εκεί.
1: Εκεί έχουμε δύο πράγματα. Η μία είναι στο Ωραιόκαστρο,
0: ναι.
1: Που είχαμε ένα μπαμπά και ένα παιδάκι νεκρούς από τη φωτιά αυτή, οι οποίοι κάσανε για να σβήσουν τη φωτιά, αλλά τους πρόλαβε. Η μαμά της οικογένειας είναι στο νοσοκομείο, καμένη, έτσι. Και το δεύτερο, μετά τα βραδάκι ξημερώματα, είχαμε επιθέσεις με καζάκια. Αυτό που με προβληματίζει είναι ότι ήταν σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Να μην ξεκινήσουμε τέτοια, παιδιά. Και το πάω και πιο μακριά εδώ. Τόσο, 5 τραυματίες, μια γυναίκα διασωληνωμένη. Να πούμε και την είδηση, η τροφή είδηση. 5 τραυματίες, των οποίων μια γυναίκα διασωληνωμένη και εκτεταμένες καταστροφές άφησαν πίσω τους οι 3 συντονισμένες εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια αυτό το συντονισμένες και λοιπά είναι που με ανησυχεί. Με πάει λίγο πιο μακριά, πιο παλιά δηλαδή. Ναι. Εμπειρίες έχουμε, δεν λέω τίποτα άλλο, μέχρι εκεί. Σημειώθηκαν τα ξημερώματα σήμερα, στη Θεσσαλονίκη με στόχους στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Στο στόχαστρο βρέθηκαν κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιακιμόβιτς. Από πού να σου.
0: Θα είναι από εκεί που είναι και ο Αμπράμοβιτς. Πώς λέμε ότι είναι πούλος, είναι κάτω από τα βλάκια, είναι Πελοπόννησος.
1: Όλοι πούλοι καλά από το κάτω από τα βλάκια, ναι.
0: Οπότε από εκεί που είναι ο Αμπράμοβιτς, θα είναι και ο Ιακιμόβιτς. Τι να σου πω τώρα.
1: Για σένα γιατί σε λένε Μπουρίκα.
0: Έτσι είμαι εγώ αυτόχθονες.
1: Μπουρικοπούλου λεγόταν και το κόψε το πούλο.
0: Όχι. Λες δεν μπορούσε να είναι Μπουρικοπούλου. Πω, θα γράφω μια ώρα.
1: Λοιπόν, να συνεχίσω του πρώην πολιτευτή Σάββα Αναστασιάδη και τη πολιτεύθρια Αφροδίτη Νέστορα. Η πιο σοβαρή από τις τρεις επιθέσεις σημειώθηκε στις 4:35 ξημερώματα στη Χαριλάου, όπου πιθανότητα από καζάκι εκδηλώθηκε φωτιά που επεκτάθηκε σε δύο αυτοκίνητα και δύο δίκυκλα, τα οποία ήταν παρκαρισμένα σε γκαράζ. Το ένα από τα οχήματα ανοίξει στην Αφροδίτη Νέστορα, από το περιστατικό τραυματίστηκαν 5 άτομα. Η ίδια υπέστη ελαφρά εγκάβματα, πήγε να σβήσει το αυτοκίνητο, κάτι πήγαν να κάνουν. Η μητέρα της σοβαρά εγκάβματα και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο.
0: Και ο πατέρας της πάλι και αυτό στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, λοιπόν, μαζί με άλλους δύο ενίκους.
1: Δεν λέω τίποτα άλλο, παιδιά. Δεν λέω τίποτα άλλο, εύχομαι να μην...
0: Πάμε πίσω δηλαδή.
1: Να μην είναι αυτό που σκέφτομαι.
0: Μάλλον.
1: Πάμε και σε μια άλλη μια είδηση.
0: Ευχαριστή.
1: Ναι.
0: Α, κατάλαβα.
1: Λοιπόν, ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, το θυμάστε παιδιά, ναι, το Ταμτάκο μας, απεβίωσε ηλικία 79 ετών, αφήνω ένα σημαντικό αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο. Πώς τον είχαμε διασκεδάσει με τον Ταμτάκο. Την είδηση του θανάτου γνωστοποίησε ο γιος του μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο εκλοιπών έγινε ευρέως γνωστός στο κοινό μέσα από το σατυρικό χαρακτήρα του Ταμτάκου που δημιούργησε, και η καριέρα στο κινηματογράφο ξεκίνησε το 1972, ενώ συμμετείχε σε πλήθος τηλεοπτικών σειρών και θεατρικών παραστάσεων. Καλό ταξίδι στο Ταμτάκο. Φαντάζομαι που λέει καρπούζια και πατάτες πάνω. Να είναι καλά εκεί που πάνε και που θα πάμε και εμείς, δεν ξέρω που πάμε. Τι θέλετε και άλλα ωραία.
0: Όχι την ώρα, λέτε πάμε. Γι' αυτό λέτε. Να μας βάζετε, ξέρεις ότι κάπου θα πάμε.
1: Όλοι πάμε κάπου, τέλος πάντων.
0: Θέλετε και άλλα. Θα δώσουν 3.000 αρχικό βοήθημα στους ενίκους πολυκατοικίας που κατέρευσε. Σωθήκανε, 3.000.
1: Είπε έτσι, είπα ναι.
0: Ναι, ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας.
1: Αυτά θα το κάνει ο Δήμος της Αθήνας. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μπει σε διαδικασία τώρα, άστα να πάνε. Λοιπόν. Και επειδή είπαμε να δούμε τη Μαρία που γελάει. Γέλαγε η Μαρία.
0: Να
1: αλλάξουμε λίγο. Και μου κάσαν και καλά τα γέλια. Γιατί κυρίως έχουμε χαμόγελο σήμερα από τραγουδιστικά.
0: Πάλι καλά.
1: Τα υπόλοιπα είναι για κλάματα. Πάμε. Γέλαγε η Μαρία. Γιάννης Πουλόπουλος.

0: Είδες η Μαρία, ε?
1: Αυτή είναι γνωστή Μαρία με τα κίτρινα.
0: Αλλά.
1: Ξέρω εγώ, ρωτάω.
0: Μπορεί να φοράει, ναι, κάποιε φορέ φοράει και κίτρινα.
1: Η Μαρία Πενταγιώτησα. Η Μαρία τη Οπή.
0: Ναι. Πάμε λίγο πύλο.
1: Δεν έχει άλλη Μαρία.
0: Πρέπει να το πούμε και αυτό.
1: Να το πούμε.
0: Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στη νομική κοινότητα και την τοπική κοινωνία της Μεσσηνίας ο ευνίδιος θάνατος του δικηγόρου Γιώργου Κοτσόβολου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών, νεότατος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος δικηγόρος βρέθηκε νεκρός το απόγευμα της Δευτέρας στο σπίτι του από συγγενικά του πρόσωπα, τα οποία είχαν μας ανησυχήσει καθώς δεν είχαν καταφέρει να επικοινωνήσουν μαζί του και τον αναζητούσαν. Με αφορμή λοιπόν την απώλειά του, ο δικηγορικός σύλλογος Καλαμάτας εξέδωσε συλληπιτήριο ψήφισμα, εκφράζοντας τη βαθιά του οδύνη για τον ευνίδιο θάνατο ενός ανθρώπου που, όπως επισημαίνει, υπηρέτησε με συνέπεια και ήθος το δικηγορικό λειτουργήμα. Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για έναν ιδιαίτερα αγαπητό συνάδελφο, άξιο και ικανό δικηγόρο, με σημαντική προσφορά στην νομική επιστήμη, στην κοινωνία και στα κοινά. Παράλληλα, αναφέρεται στην έντονη πολιτική του δράση στον χώρο της αριστεράς, καθώς και στη συμμετοχή του στα κοινά ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Πύλου Νέστορος. Καλό ταξίδι να πούμε και στον Κοτσόβολο, το Γιώργη. Έτσι, τι να πω. Αυτά. Σοπαίνω λίγο γιατί έχω πάθει blackout εδώ με τις ειδήσεις και πώς θα τις πούμε. Για πες.
1: Έλα τώρα που σπάθει blackout, σε παρακαλώ.
0: Ναι, μωρέ, δεν γίνεται. Κάθε μέρα αυτή η δουλειά.
1: Εντάξει.
0: Ψάχνω να βρω κάτι θετικό.
1: Συμβαίνουν και αυτά, είπαμε.
0: Πέρα από τα τραγούδια δηλαδή, τα υπόλοιπα.
1: Λοιπόν. Θα σε πάω σαν σήμερα το 1993.
0: Α, τώρα πρόσφατα.
1: Ναι, καλέ, πω.
0: Τι έγινε.
1: Τι έγινε.
0: Το είχε.
1: Χτύπησε.
0: Ποιος έπεσε, ρε, τι λέτε τώρα. Για πες.
1: Ένα δικό μας παιδί.
0: Το 93.
1: Το 93.
0: Δικό μας παιδί όταν λες.
1: Από τη Μεσσηνία, παιδί μου, όταν ήταν ναι. Δικό μου και δικό σου.
0: Τι έκανα.
1: Ιδρυτική διακήρυξη. Το θυμόσαστε.
0: Όχι.
1: Ένας κόμματος.
2: Ο Σαμαράς.
1: Α, καλή μαθήτρια.
2: Αυτό λέω,
1: έτσι. Ναι, χτύπησε. Ο Σαμαράς.
0: Σαν σήμερα το κάνω αυτό.
1: Λες να μας κάσει σήμερα τίποτα άλλο. Δεν νομίζω.
0: Α, να κάνει.
1: Να κάνει...
0: Ω, δεν νομίζω.
1: Όχι.
0: Εντάξει, έχει μεγαλώσει.
1: Γιατί δεν του πήγε καλά τότε, οπότε δεν βάζει την ίδια ημερομηνία.
2: Δεν του πήγε και άσχημα αυτό που έκανε.
0: Και αυτό, θεωρείς ότι θα του πάει καλά, μέχρι ένα σημείο θα του πάει καλά.
1: Δεν ξέρω.
0: Και αυτό που θέλει να κάνει με αυτό που θα κάνει θα το πετύχει πάντως. Οπότε μάλλον θα του πάει καλά. Λέω εγώ τώρα.
1: Λες εσύ.
0: Όλο κακιούλες λέω τώρα τελευταία, δεν ξέρω γιατί. Είχε πάει και στην Γκίλφο.
1: Στην Γκίλφοη.
0: Πώς τη λένε.
1: Αλήθεια. Στην
0: Κίμπερλι. Ναι, όχι, πώς είναι με Γκίλφοη. Πώς.
1: Γκίλφοη, αμάν.
0: Γκίλφορη.
1: Ναι, ανηφόρη. Τραβάμε.
0: Ναι, αυτή την κυρία εκεί με το χαμόγελο. Και αυτή είχε. Όλο χαμογελάει αυτή.
1: Ναι, είναι.
0: Πήγε και ο Τσίπρας.
1: Α, πήγε και αυτός.
0: Και ο Αλέξης. Πήγε και η Λατινοπούλου. Καλεί όλους τους.
1: Μόνο με τη Λατινοπούλου πήρε χαμπάρι.
0: Τι κάνει. Και θα πάει και ο Κωνσταντίνος. Θα πάει σε Γκίλφορ.
1: Γκίλφοιλ, καλέ μου. Γκίλφοιλ. Κίμπερλι.
0: Γιατί μου έχει κολλήσει με ένα Γκίλφορ.
1: Δεν ξέρω.
0: Ξέρω καμιά Γκίλφορ για το.
1: Να σας πω όμως τι έγινε το 2004 στα σήμερα.
0: Α, έχει κολλήσει. Τι έγινε.
1: Κερδίσαμε την Τσεχία, Εθνική Ελλάδος.
0: Α.
1: Και προκληθήκαμε στο τελικό του Euro.
0: Αυτό το
1: θυμόσαστε.
0: Πώς το θυμόσαστε.
1: Όταν είναι η μέρα που πήραμε το Euro, η ημερομηνία θα σας το πω.
0: Τέλεια. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, φίλες και φίλοι. Πρώτες είναι και εδώ είμαστε πάλι. Εντάξει. Άντε. Τόση ώρα έκανε το δάχτυλο, τώρα έχει μπερδευτεί.
3: 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
4: Παλμός, 90,5 στα FM.
3: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
5: Η Νορβηγία εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επικρατώντας 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού στον Ντάλλας. «Στην ΑΕΚ πέρασα τα 3 καλύτερα χρόνια της ζωής μου», δήλωσε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ο 33χρονος Δανός Χαφ Γιενς Γιόνσον, ο οποίος δεν ήταν στα πλάνα του Νικόλιτς και θα επαναπατριστεί για λογαριασμό της Άρχους. Ο πανύψηλος στόπερ Νταβίτ Κάρμο επέστρεψε στον Ολυμπιακό και εξέφρασε τη χαρά του για τη νέα θητεία του στον Πειραιά, υποσχόμενος να δώσει τον καλύτερο εαυτό του για την ομάδα. Η σπουδαία μεταγραφή του Στέφαν Ντε Φράι είναι πια γεγονός, αφού ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την προσθήκη του σπουδαίου 34χρονου Ολλανδού στόπερ με κάθε επισημότητα μετά από αρκετές μέρες μεγάλης προσπάθειας. Ρίτζε Λουστόντο αποτελεί πλέον και επισήμως μέλος της καθημερινότητας του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Λίγες ώρες μετά την άφηξή του στο Ζαλτμπόμελ, ο 32χρονος Βάσκος αμυντικός συμμετείχε για πρώτη φορά στο πρόγραμμα της νέας του ομάδας.
6: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το Real Estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 4072 87. Νότος Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
7: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-092-506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721-092-506.
8: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 2721-022-541.
9: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου, μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
10: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
11: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
12: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
11: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
12: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
11: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
12: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, μεσογειακά βραβεία γεύσης 2021 που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
11: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
12: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
11: Κεντρικό πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 2722-041-435.
12: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 2722-025-487.
11: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-096-828.
12: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-028-741.
11: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
6: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Παλμός 1,5, Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελιγιάννης και ο Κωσολιός μας, που φαντάζομαι έχει ξεμπουκώσει από ό,τι είπε κάποιος ακροατής, ότι εγώ είμαι μπουκωμένο. Μασουλάμε εδώ, τρώμε να μην πούμε. Με ξεμπούκωσε. Πάρτε μας τηλέφωνο, μας πει όταν είμαστε ξεμπουκωμένοι. Εγώ μια χαρά αισθάνομαι πάντως. Λοιπόν, εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Τι λέγαμε και κλαίγαμε, όχι δεν κλαίγαμε και δεν θα κλαίμε, γιατί πρέπει να τα λέμε. Πάμε πύλο πάλι λίγο, και συγκεκριμένα στην Εθόνη.
1: Τι θα κάνουμε εκεί?
0: Το ανακαινισμένο διατηρητέο σχολικό κτίριο Συγκρού στη Μεθόνη εγκαινιάζει ο Δήμος Πύλου Νέστορος το Σάββατο, μεθαύριο δηλαδή, 4 Ιουλίου στις 6.30 το απόγευμα, σε μια σημαντική πολιτιστική εκδήλωση που ενισχύει την πολιτιστική υποδομή και την εξωστρέφεια της περιοχής. Αυτά λέει ο Δήμος. Μ' αρέσει όταν έχουμε εξωστρεφείς Δήμους. Αυτό το σχολείο θα έχει παιδιά?
1: Δεν θα έχει. Ξέρω εγώ.
0: Και εγγύθηκε και ένα ποσό, λέει, για το σχολείο της χώρας, για να χτιστεί ένα σχολείο, δεν ξέρω τι, γύρω στα πόσα εκατομμύρια πάμε. Αυτά τα σχολεία που κάνουμε θα έχουν παιδιά. Με βάση, θυμάσαι, προχθές που λέγαμε ότι καταργούνται μόνο τα εξαθέσια, γίνονται πτάθέσια, καταργούνται.
1: Θα έχουμε.
0: Να το δούμε και αυτό λίγο. Ωραία τα κτίρια. Ναι, μου θυμίζει λίγο το δικό μου το Σπυρίδωνα που φτιάχνει κτίρια νοσοκομεία ιστορίες και δεν έχουν περιεχόμενο μέσα. Κάπως έτσι θα γίνει και με τα σχολεία, δυστυχώς, από ό,τι βλέπω. Πάντως καλώς γίνεται ό,τι γίνεται, αλλά να κοιτάμε και το περιεχόμενο. Οκ, okay, έχεις κανένα άλλο εδώ, να πούμε τοπικά.
1: Έλα τώρα, είστε τοπικά.
0: Εγκρίθη λειτουργία της κατασκήνωσης, έχεις πάει για Μαρίνα, που έχει μια ωραία είναι.
1: Ναι. Όχι σαν
0: κατασκηνώτρια,
1: ναι.
0: Κάνει και μερικές εκδηλώσεις, και έχω πάει σε εκδηλώσεις και έτσι, δημοσιογραφικά πήγαμε, αλλά είναι ωραία περιοχή. Λοιπόν,
1: έχει τη δροσούλα τώρα.
0: Ναι, την έγκριση λειτουργίας κατασκηνώσεις της Αγίας Μαρίνας για 5 κατασκηνωτικές περιόδους το 2026, καθώς και τη διαδικασία εγγραφής παιδιών, αμαία και ηλικιωμένων, εισηγήθηκε στη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας η αρμόδια υπηρεσία και καλά έκανα. Σύμφωνα λοιπόν με την εισήγηση αυτή, η κατασκήνωση θα λειτουργήσει από τις 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Με 4 περιόδους, έτσι, για παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών και αμαία, και μια περίοδο για ηλικιωμένους. Ετοιμάσου.
1: Στα 16 με 16, εκεί θα πάω.
0: Ετοιμάσου. Συγκεκριμένα, να το πω και λίγο ακόμα, μην σας κουράζω, προβλέπεται η φιλοξένεια 140 παιδιών και αμαία στην πρώτη περίοδο, και στη δεύτερη και στην τρίτη περίοδο, 135 παιδιά και αμαία στην τέταρτη περίοδο και 80 ηλικιωμένων προς το τέλος, στην πέμπτη περίοδο. Okay, 80.
1: Εκεί θες να πάω δηλαδή?
0: Πώς?
1: Εκεί θες να πάω?
0: Ναι, στους 80 θα πας. Πού θες να πας? Εγώ για αμαία σε έχω, αλλά εκεί θα πας? Όχι μωρέ, στους 80 θα πάμε παρέα.
1: Εντάξει.
0: Απαντώντας σε ερωτήσεις της αντιπολίτευσης.
1: Δεν μπορώ.
0: Τι?
1: Δεν μπορώ να πάω τότε. Πρέπει να πάω στα ΜΕΑ.
0: Από ποιο εδώ?
1: Ναι, 22 Αυγούστου με 31 Αυγούστου δεν μπορώ να πάω τότε.
0: Γιατί?
1: Έχω υποχρεώσεις τότε.
0: Οκ, okay, εντάξει. Αν το πεις στον κύριο Βασιλόπουλο.
1: Ναι, θα του πω να κάνει και μια παράταση για να πάω μετά.
0: Λοιπόν, να πω και αυτό. Απαντώντας σε ερωτήσεις αντιπολίτευσης, ο Δήμαρχος μας, ο κ. Βασιλόπουλος, αναφέρθηκε στο ύψος της χρηματοδότησης, σημειώνοντας ότι πέρσι η επιχορήγηση ανήλθε στις 160.000 ευρώ, ενώ είχαν ζητηθεί 200.000. Όπως είπε, για τη φετινή χρονιά η επιχορήγηση θα φτάσει τις 260 ευρώ, παρότι ο Δήμος είχε ζητήσει 160. Κάτσε, Βασιλόπουλο, τώρα εδώ
1: κάτι. Για να σπάστε και ξανά ρίχτα, γιατί κάτι δεν κατάλαβα.
0: Πέρσι, ρε παιδί μου, είχαμε ζητήσει 200.000 και μας δώσαν 160. Φέτος έχουμε ζητήσει 160 και μας δίνουν 260 χιλιάρικα.
1: Να κάνει αυτή τη διαφορά. Τα χρωστάγανε και πήρανε και τόκο.
0: Καλά, φοβερό το σύστημα, Δεν πάμε για εκλογές πάντως.
1: Όχι.
0: Όχι, έτσι.
1: Όχι,
0: δεν
1: όχι,
0: πάμε
1: όχι.
0: Για εκλογές.
2: Στους Δήμους, όχι.
0: Λοιπόν, καλημέρα Σπουρναρέως. Παιδιά, νομίζω ακούγομαι πιο καλά. Στείλτε κανένα κουλουράκι, παιδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Καμιά φραζολή σε αυτές τις ωραίες που έχουν. Οκ. Okay. Και καλά να είστε. Άλλο, θέλω να πει κάτι
1: έχουμε
0: άλλο.
1: Και να πω κάτι για το Δήμο. Έχουμε και μία παράταση.
0: Για το Δήμαρχο.
1: Για το Δήμο, είπα.
0: Ποιο Δήμο από όλους?
1: Εδώ καλέ, για αυτόν που έλεγε, στον Καλαμάτα.
0: Τι παράταση.
1: Παρατείνεται η.
0: Έλα, αυτό τι για καινούριο, λέει.
1: Όχι, δεν είναι έργο.
0: Α, τι είναι.
1: Με καλού παρατάσεις.
0: Για παιδί. Τι παρατείνεται.
1: Η θητεία των αντιδημάρχων.
0: Α, ήταν να αλλάξουν. Οι ίδιοι θα μείνουν.
1: Παρατείνεται η θητεία του. Ε.
0: Οι ίδιοι.
1: Μέχρι τη Δευτέρα.
0: Α, μέχρι τη Δευτέρα παραδείγματα. Γιατί πρέπει να αλλάξει το. Αλλάξει το πρόεδρο τη Βουλή, λέω, του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Αλλά ψηφίστηκε αυτό ο καινούριο κώδικα για του Δήμου και.
0: Δεν νομίζω ότι θα εφαρμοστεί από τώρα. Θα εφαρμόσετε. Ναι. Α, τώρα είναι άμεσα.
1: Ναι, γι' αυτό προφανώ έγινε αυτή η παράταση. Η
0: α, για να το μελετήσουν.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει αυτό. Αφροδίτη Μάνου, ναι.
1: Τι Αφροδίτη Μάνου.
0: Ναι,
1: τι ξεκινάει σήμερα.
0: Τι ξεκινάει σήμερα.
1: Το 7ο Παιδικό Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Δήμου Καλαμάτας και της Φάρης.
0: Αυτό είναι ωραίο. Η
1: ναι.
0: Πρώτη εκδήλωση είναι
1: σήμερα,
0: σιδηροδρομικό στο πάρκο, έτσι. Ναι. Και θα κρατήσει, έχεις το πρόγραμμα εκεί.
1: Έχω.
0: Πες για σήμερα. Πες,
1: σήμερα.
0: Για, μπορεί να πάω εκεί, γιατί είναι, μου αρέσει αυτό. Αντί να πάω
1: στο, η ώρα, στο χώρο
0: στην κατασκήνωση των 80ρδων, αυτό.
1: Παιχνίδια με τα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας.
0: Μ' αρέσει αυτό.
1: Την επόμενη Τετάρτη.
0: 8, είπαμε 8, έτσι, 8 ναι. Τα απογευματάκι.
1: Σήμερα όμως υπάρχει και μία άλλη εκδήλωση από το ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ Διάπλασης.
0: Πού?
1: Στο κτήμα, στο αγρόκτημα FIFA.
0: Α, εδώ στη FIFA.
1: 7.
0: 7 είναι αυτό. 7. Ωραία. Ωραίες εκδηλώσεις είναι αυτές. Τι. Κάτι σκέφτηκε.
1: Ναι, θα σου το πω, θα σου πω μετά.
0: Να ακούσουμε τραγούδια, μου το πεις
1: ναι,
0: μετά.
1: Ναι, ναι.
0: Αφροδίτη Μάνου, μια μέρα, μιας μέρης.
1: Αχ, τι ωραίο που είναι αυτό.
0: Σας αρέσει,
1: ε. Είναι ναι, η πραγματικότητα γι' αυτό.
0: Το ίδιο σημαίνει και με εμάς πλέον. Γιατί έχουν αλλάξει λίγο τα δεδομένα.
1: Τα αφεντικό σας αυτό και το αυτό.
0: Μια μέρα ενός Κώστα.
1: Οχ.
0: Πάμε.

0: Τα εδώ υπερβάλλει λίγο έτσι.
1: Ναι.
0: Έχεις δει κανένα ζώο να σιδερώνει? Λοιπόν, και πριν συνεχίσουμε, να πω μια καλημέρα στο πολύ καλό μου φίλο, αυτό το κουτσαβάκι, τον Μπάμπη. Γεια σου, ρε Μπάμπη, καλημέρα. Ε? Εντάξει. Εδώ είμαστε. Μπορεί να τα πούμε το απογευματάκι, θα δούμε. Οκ. Okay. Καλημέρα λοιπόν στον Μπάμπη. Mm-hmm. Και σε όλα τα παιδιά που αγαπάμε, τα λατρεύουμε και αν θέλετε τα προστατεύουμε κιόλας. Λέω εγώ τώρα. Ωραία, πάμε παρακάτω. Α, νέο.
1: Ο, τι.
0: Χαρούμενο.
1: Έλα, υπάρχει.
0: Πάμε. Υιοδός αναγνωσταρά.
1: Α, τι κάνει.
0: Ξεκινάει το πολύπαθο έργο.
1: Ωχ, Θεέ μου.
0: Ολοκλήρωσε ανάπλαση σε αυτό το δρόμο. Μπήκε χθες συνεργείο του αναδόχου που υλοποιεί και ολοκληρώνει τις αστικές αναπλάσεις στο κέντρο της Καλαμάτας και στις διπλανές όδους Βαλαωρίδου και Ανδρέας Χιάγια, όσο ξέρετε εδώ στην Καλαμάτα στο κέντρο.
1: Βρε, μπράβο.
0: Ο ανάδοχος είναι ο ίδιος και για το έργο της αναγνωσταρά. Οι εργασίες ξεκίνησαν με το σκάμα για την εγκατάσταση του αγωγού Ομβρίων από την Βαλαωρίδη προς την Γεωργούλη. Εντάξει, ορίστε, χαρούμενη είδηση. Άμα τελειώσουν ποτέ τα. Θα τελειώσουν όμως κάποτε.
1: Κάποια στιγμή. Ναι, ρε παιδάκι.
0: Θα μου λείψουν εμένα πάντως.
1: Τα εργά.
0: Ε, ναι, μου χρειάζεται να περπατάω, ακούσε κρουκρουκρου ένα αυτό εκεί, κρακαρκάκα εκεί, γιατί μπαμπαμπάπα από τα καπάκια εκεί, τι. Το συνηθίζεις.
1: Ναι, όντως.
0: Επίσης να πω ότι...
2: Ο ήχος.
0: Αυτό που είχαμε πει για τις τέντες που βάλανε στο τέτοιο, βγήκανε και χάρηκα πάρα πολύ, γιατί πέρασε σήμερα το πρωί.
1: Εντάξει, ήτανε...
0: Όχι, ήταν εντάξει, απλά το βάλανε για σκιά, σκίαση. Σεβαστό και όμορφο και τα καλά να τα λέμε. Βγήκαν οι τέντες, δεν υπάρχει, γιατί έτσι είναι ένα μνημείο εκεί, το οποίο οι τέντες δεν του πολύ πηγαίνανε, τέλος πάντων, που τα λέμε. Μόλις είδα προχθές που τις βάλανε, λέω, τι κάνουν, αλλά τελικά, εντάξει, για σκίαση. Τι άλλο να πούμε? Α, πάμε μπουκά. Έχει πλέον γαλάζια σημαία.
1: Να. Πάμε.
0: Και από ό,τι βλέπω έχει και η γαλάζια σημαία είναι υποχρεωτικό να έχει και να βαγωσώσει και τέτοια, έτσι. Λοιπόν, να πούμε την είδηση, μου αρέσει το αυτό εδώ, να πούμε την είδηση, αισθάνομαι έτσι σαν, σαν το όπως το λένε τον Ευαγγελάτο. Εχθές παραλίγο να μπει στο υπόγειο να ψάχνει το σκυλάκι ο Ευαγγελάτος.
1: Αυτός έκανα εικόνα τώρα.
0: Τι, εμένα?
1: Ναι.
0: Δεν είπα στον Ευαγγελάτο, ε. Παναγία μου και Χριστέ μου, λοιπόν. Αναρτήθηκε χθες το πρωί η γαλάζια σημαία στην παραλία της Μπούκας, στη Μεσίνη, με την οποία βραβεύεται κάθε χρόνο ως σύμβολο ποιότητας που προσφέρει αναγνώριση και αναβάθμιση συνολικά τις για τις δυνατότητες. Και έχει πολλές, αλλά είναι λίγο, λίγο παρατημένη είναι και εκεί. Η ανάρτηση έγινε παρουσία του Δημάρχου του Γιώργου Αθανασόπουλου, αντιδημάρχων, συμβούλων και της Δημοτικής Αρχής και εκπροσώπων της κοινότητας της Μεσίνης. Να δούμε και μια δήλωση, ε? Γιατί έτσι πάει το δημοσιογραφικό και το σωστό και το ωραίο. Πρέπει να κάνεις και δηλώσεις και να λες και ονόματα, ποιοι ήταν παρουσία τάδε, παρουσία τάδε, παρουσία τάδε. Εγώ δεν ήμουν πάντως.
1: Η γαλάζια... απουσία του κυρίου Δελγιάννη.
0: Με την απουσία, ναι, έτσι να λέμε. Θαυμάστε με, ρε παιδιά. Δεν ακούω χειροκρότημα.
1: Συγγνώμη, περίμενα.
0: Έλα, έτσι πράγμα. Άγια. Ευχαριστώ. Ζήτω. Η γαλάζια σημαία είναι ένα σύμβολο που αποτυπώνει τη γενική ποιότητα της παραλίας της Μπούκας. Καθώς πέρα από την καθαρότητα, μιλάει ο Δήμαρχος, δεν μιλάω εγώ, των νερών κολύβησης διαθέτει και όλες τις υποδομές που εξασφαλίζουν την άνεση διανομή, διαμονή, όχι διανομή, διαμονή στους λουόμενους. Πρόσβαση για όλους, σωστική κάλυψη, χώρους ψυχαγωγίας και αθλοπαιδιών, καθώς και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Δύο μαγαζιά έχει, μου φαίνεται. Τρία από σένα. Έχει ένα γηπεδάκι, έχει ένα 5x5.
1: Έχει ένα γήπεδο.
0: Τα φτιάξαμε,
1: γήπεδο τένις.
0: Ναι, ήταν σε κακή κατάσταση τελευταία που είχα πάει πριν από καιρό. Το μαγαζί που έχει εκεί το υγειονομικό διάβημα είναι ωραίο. Πλά πλάτσα ακούω το κυματάκι, πολύ ωραίο. Επεσήμανε επίσης ότι η παραλία διαθέτει άφθονο ελεύθερο χώρο για όσους το επιθυμούν. Μίλησε για καταξίωση, αναγνώριση και αναβάθμιση της παραλίας και απίφθινε ανοιχτή πρόσκληση σε όλους να επισκεφτούν την παραλία της Μπούκας και να απολαύσουν το μπάνιο τους.
1: Μια χαρά.
0: Όλα αυτά τα κάνει μια γαλάζια σημαία.
1: Και χωρίς τη γαλάζια σημαία παλιότερα, που δεν υπήρχε καν η γαλάζια σημαία, μια χαρά ήταν η μπουκ.
0: Μια χαρά ήταν.
1: Ωραίο μπάνιο κάναμε.
0: Όχι, εντάξει, καλές σχέσεις σηματοδοτούν κάτι, αλλά θέλει και λίγο έτσι.
1: Και μια αναβάθμιση. Πρέπει να πάμε να κάνουμε μια αυτοψία. Θα πάρουμε και το Σρόιτερ μαζί.
0: Έχει ένα πολύ ωραίο δασάκι εκεί.
1: Ναι.
0: Έτσι. Θα μπορούσε να γίνει ένα ωραίο κάμπινγκ. Δεν ξέρω, είναι κάμπινγκ. Έχει 2-3 μανάβικα λίγο όπως μπαίνει εκεί. Στη, ωραίο, μ' άρεσε. Η ωραία εικόνα είναι κι αυτή. Να λέμε και τα καλά.
1: Γιατί όταν πηγαίναμε παλιά για μπάνιο στην Μπούκα, μετά που φεύγοντας από εκεί σταματάγαμε και ψωνίζαμε.
0: Ναι, έτσι, ωραίο. Παραγωγή, παραγωγή. Έτσι. Δεν ήταν πατάτες Αιγύπτου, α πούμε.
1: Όχι.
0: Πατάτες εδώ μεσίνηση.
1: Ωραία.
0: Εκεί έχουν πρόβλημα και στις πατάτες, το άλλο, άλλο θέμα.
1: Τι πειράζει, πες τα όλα, εδώ, που σε έχουμε. Τι πρόβλημα.
0: Ακούγα τον κύριο Δουρούμου που είχε βγει χθες, μου φαίνεται, σε κάποιο κανάλι και έλεγε πράγματα ότι βαφτίζουν πατάτες Αιγύπτου και τέτοια ελληνικές και λοιπά, και πρέπει να, όταν ξεκινάει η παραγωγή των ελληνικών πατατών, να κόβει τις αγωγές μέχρι να πουληθούν οι δικές μας, έτσι, αλλά δεν. Αυτό ξέρεις τι θέλει, θέλει έλεγχο. Το πρόβλημα μας τελικά είναι ότι κανείς δεν ελέγχει κανέναν, ενώ ελέγχονται όλοι.
1: Έλα τώρα.
0: Αυτά. Αλλά ήταν ωραίος ο μπαμπάς Δουρούμης. Μ' άρεσε. Ήταν αγνός, αγρότης και με αυτή την ομιλία την... μια χαρά. Λοιπόν, άλλο. Τι είπαμε γι' αυτό.
1: Έχουμε προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας, ε.
0: Προκήρυξη.
1: Ναι, και έχουμε 10 θέσεις γιατρών για τα κέντρα υγείας Μεσσηνίας. Ε.
0: Αυτό μου φαίνεται για Κυπαρισία. Οι 10 γιατροί, αν δεν κάνω λάθος. Ε.
1: Για γενικά για. 4 κέντρο υγείας Πύλου, 2 κέντρο υγείας Γαργαλιά
0: με γιατρών,
1: 1 για κέντρο υγείας Μεσσήνης και άλλη 1 για Αγίου Νικολάου Μάνης. Τι λέτε, ρε παιδιά.
0: Ανοίξανε θέση, δεν σημαίνει ότι πήγανε.
1: Όχι καλέ.
0: Έτσι, απλά υπάρχει θέση, άμα θες τώρα. Και πώς θα πάνε με 1500 ευρώ.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Να πάρεις το φίλο σου να τον ρωτήσεις.
0: Ο φίλος μου είναι απασχολημένος στο γιατρό.
1: Τι κάνει.
0: Πρέπει να συσπυρώσουν τους...
1: Τους ασυσπυρωτούς. Να τους ζεστάνει.
0: Ναι, που είχε πει να τους... Ναι, να τον πράγμα.
1: Μην τους κάψει.
0: Έχεις δίκιο.
1: Μην τους παραζεστάνει και τους κάψει στο τέλος.
0: Είναι και περίοδο φωτιών, τώρα που θα είναι πιο εύκολο το ζέσταμα. Μην καούνε και γύρω γύρω τα ξερά και τα χλωρά.
1: Νομίζω κάπου πήρε το μάτι μου.
0: Αυτό το μάτι, ε.
1: Τον καβό.
0: Τον καβό πήρε.
3: Του
0: Γκαλιούρη. Του λέγε.
1: Του Γύλου. Από εκεί πάω. Λοιπόν, πήρε κάπου το μάτι μου ότι τέρμα τα απογευματινά χειρουργία, τα δωρεάν.
0: Ναι, μα τελείωσε το πακέτο από την Ευρώπη, βρε.
1: Επιπληρωμή πλέον τα απογευματινά χειρουργία.
0: Ναι, πώς τα πάνε, ξέρεις. Άμα αναπληρώσεις, πας και σε ένα ιδιωτικό και κάνεις και είσαι και άρχοντας εκεί, που έχει και καλή ξενοδοχεία για αντιμετώπιση.
1: Τελειώσαν τα λεφτά, ε.
0: Ναι, αυτό ήταν πρόγραμμα. Δεν τα είδα βέβαια από τη ζεύη του Άδωνης και έκανε το μάγκα και λέω, τέλος. Τέλος τα λεφτά, άρα πληρώνουμε εμείς.
1: Οπότε...
0: Λοιπόν, 150 ευρώ πήρες. Έχεις δύο παιδιά, δεν έχεις.
1: Ενδεικτικά.
0: Τώρα έδωσε 150.
1: Ενδεικτικά οι τιμές.
0: Τι?
1: Που καλείται να καταβάλει ο πολίτης για μόνο.
0: Α, είσαι στο θέμα το προηγούμενο.
1: Ως εξής. Πολύ μικρές επεμβάσεις 300 ευρώ.
0: Όταν λες πολύ μικρές, καμιά ελίτσα, κανένα τέτοιο.
1: Ναι, ναι.
0: Πόσο?
1: 300 ευρώ.
0: 150 ευρώ.
1: 300 ευρώ. Τι 150, πού τα άκουσες τα 150.
0: Γελιά.
1: Ναι.
0: Άμα είναι θρούμπα ή είναι τέτοια που είναι.
1: Μικρές επεμβάσεις.
0: Τι σημαίνει μικρές επεμβάσεις?
1: Ας πούμε κάνεις καταράκτη στα μάτια.
0: Δεν είναι μικρή επεμβάση καταράκτη. Ναι, πόσο?
1: 500 ευρώ. Μεσαίες επεμβάσεις 900 ευρώ.
0: Μεσαίος καταράκτης δηλαδή?
1: Όχι, ας πούμε.
0: Είναι άλλα τα νερά που πέφτουν, ναι.
1: Βγάζεις τη σχολή, βγάζεις χολικοειδήτη, βγάζεις αμυγδαλές, παράδειγμα.
0: Γιατί να τα βγάλεις αυτά?
1: Γιατί σου περισσεύουνε.
4: Αν είσαι ασφαλισμένος πληρώνεις.
1: Δεν ξέρω τώρα, εγώ αυτά βλέπω, παιδιά.
4: Τότε γιατί έχουμε ασφάλεια?
1: Αν θέλεις να μην πληρώσεις, θα πας στα πρωινά χειρουργία. Αν θέλεις απόγευμα, θα πας.
0: Θα πληρώσεις.
1: Θα πληρώσεις, κυρία μου. Θα πληρώσετε. Μεγάλες επεμβάσεις 1200 ευρώ.
0: Ποια θεωρείται μεγάλη επεμβάση?
1: Ας πούμε ολική αρθροπλαστική ισχύου, θυροειδή να που... κάνεις. Ναι.
0: Θυροειδή, ναι.
1: Βαριές επεμβάσεις, ογκολογικά εντέρου και νευροχειρουργικές σπονδυλικής στήλης παράδειγμα,
0: ναι.
1: 1600 ευρώ και εξαιρετικά βαριές επεμβάσεις,
0: ναι.
1: 2000 ευρώ.
0: Και επιζείς μετά.
4: Σε ιδιώτη.
1: Αυτά.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Εντάξει.
0: Εμείς απλά.
1: Τα πρωινά καλύτερα. Μάλλον να μην τα χρειαστείτε ποτέ.
0: Εμείς απλά τα παρουσιάζουμε, φίλες και φίλοι. Εσείς διαλέγετε. Διαλέγετε και παίρνουν.
1: Ο αριθμός των πρωινών χειρουργείων που διενεργούνται ανά ημέρα, πριν τη θέσπιση των απογευματινών που διενεργούνταν, θα διατηρηθεί στο ακέραιο. Αυτό αποτελεί απαράβατο κανόνα, ούτως ώστε να μην λειτουργήσουν σε βάρος των πρωινών τα απογευματινά. Λέει ο φίλος σου. Εντάξει.
0: Ναι. Όχι, δεν έχω να πω, γιατί αυτό που έχω να πω δεν ακούγονται.
1: Δεν θα ήταν καλό να το πει στο ραδιόφωνο.
0: Ναι, θα με διώξετε, ρε παιδιά.
1: Θα σε διώξουμε ή θα μας κλείσουν. Θα μας διώξουν όλοι.
0: Όλους μαζί.
1: Όχι,
0: δεν είναι τόσο βαριά, εντάξει.
1: Α, εντάξει.
0: Έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ένα παιδί. Είναι αυτό το θεματάκι που από χθες μου φαινάξαν να μπαίνουν. Κάποιοι δεν πήραν όμως.
1: Θα τα πάρουν με καθυστέρηση. Θα του δώσει και τόκο.
0: Γιατί κάποιοι έλαβαν 150 ευρώ ενώ έχουν δύο παιδιά. Γιατί.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Είναι τέτοια πραγματάκια, το σύστημα.
1: Το σύστημα.
0: Είναι ένα θεματάκι. Αυτό να το πούμε όσο μπορούμε, να το πούμε. Τι ώρα είναι, ναι. Τελειώνουμε κιόλας.
1: Ναι.
0: Πάλι πέρασε η ώρα.
1: Ναι, πέσω στα γρήγορα τώρα.
0: Ένα λεπτό έχουν.
1: Ένα λεπτό.
0: Ναι.
1: Λεπτό.
0: Αυτός τα κάνει όλα.
1: Το ξέρω, ρε, γυρνάει το ρολόι.
0: Προεκπλήξεως βρέθηκαν γονείς με ανήλικα τέκνα που δεν πληρώθηκαν τα ποσά τα οποία αναμενόντουσαν από την Τρίτη που μας πέρασε προχθές. Όχι χθες, όχι προχθές, τι λέω. Η ΑΔΕ. ΑΔΕ αποσαφήνισε ότι υπό τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση για τα εξαρτώμενα τέκνα, ποια ισοδηματικά όρια ισχύουν και σε ποιες περιπτώσεις το ποσό που καταβάλλεται μειωμένο ή μετατίθεται για συμπληρωματική πληρωμή. Εγώ που είμαι απλός άνθρωπος δεν τα πολύ καταλαβαίνω αυτά. Τι σημαίνει.
1: Για ξαναπες το.
0: Η ΑΔΕ αποσαφηνίζει,
1: ναι,
0: υπό τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων,
1: ναι, ναι,
0: σε ένα έντυπο δεχτεί στο διαδίκτυο, ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση για τα εξαρτώμενα τέκνα, ποια εισοδηματικά όρια ισχύουν και σε ποιες περιπτώσεις το ποσό που καταβάλλεται είναι μειωμένο.
1: Αχα.
0: Ή μετατίθεται για συμπληρωματική πληρωμή. Τι.
1: Εντάξει.
0: Κώστας Δελιγιάννης, τάμπα τούμπα. Στο ενημερωτικό υλικό επεξηγούνται αυτό το οποίο που είναι, ρε παιδιά. Α, είναι στο διαδίκτυο και μάλλον το έχουν δώσει και να. Να μην σας το αναλύσω γιατί είναι πάρα πολλά. Τέλος πάντων, επεξηγούνται για να δείτε ότι πόσο εντάξει είναι η ΑΔΕ. Εάν θέλετε και άλλες απαντήσεις, επειδή μας τρώνε και πολύ χρόνο, είναι πολλές οι απαντήσεις, μπείτε μέσα στο διαδίκτυο και να τα βρείτε, ξέρετε. Και όλα αυτά τα κάνω υπό την πίεση πιανού του κονσολιέρη.
1: Εννοείται.
0: Μου κάνει δάχτυλο ένα. Πολύ ωραίο το. Ξέρω ποιο δάχτυλο, αυτό το περίεργο. Θα στο φάω καμιά, θα στο κόψω. Άντε, πάμε διαφημίσεις. Πάμε. Άντε.
3: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
5: Παλμός 90,5 στα FM. Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
6: Γύρισες, μωρό μου. Τι βλέπω, δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ?
7: Είπα να αλλάξω.
6: Άλλο after save, 20 χρόνια έχεις το ίδιο, τι έπαθες τώρα?
7: Είπα να αλλάξω.
6: Μου έφερες και λουλούδια, δεν πάμε καλά.
7: Είπα να αλλάξω.
6: Μάλιστα, και το αμάξι που θέλεις σέρβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
7: Α, αυτό δεν τον αλλάζω.
6: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
8: Δημήτρης Κανελόπουλος.
6: Εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
8: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
6: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
8: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
6: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27 22 0 22 9 22 και 6 9
5: 2-10-947-700-727.
8: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
9: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
10: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
7: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
10: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
7: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
11: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
8: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
5: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, πέρασε ήδη μια ώρα, εγώ δεν έχω πάρει χαμπάρι ότι πέρασε μια ώρα. Παλμός 90,5, Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελιγιάννης και ο κονσολιέρης μας. Καλά τα πάει.
1: Ναι μωρά, γι' αυτό τον έχουμε το χάμα ακόμα.
0: Αν εξαιρέσεις ότι ανά μισή ώρα μας κάνει δάχτυλο, μας ρίχνει το δάχτυλο, το σπα. Άντε, σε συγχωρώ.
1: Άντε λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα.
0: Αμέ, όχι μία, σε πολλές καλημέρες. Σε ποιον συγκεκριμένα θες, κάτι έχεις ιδιαίτερο στην ψυχή σου, κάτι.
1: Είπα κάτω στα παιδιά, στον Νίκο, στη Μαρία, είπα κάτω.
0: Είπες, νομίζω, ναι.
1: Άμα είπα, εντάξει, δεν τους ξαναλέω.
0: Άλλος.
1: Πω, ξέχασα. Παύλο.
0: Έλα, ξεκίνα.
1: Άμα ακούς, ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο, κάτσε τον Παύλο στο Λογκάμο, ρε, να τον πάρω προχθές, το ξέχασα. Χρόνια πολλά, ρε Παύλο. Πω. Τέλος πάντων, δεν είναι τίποτα ο Αλσχάιμερ.
0: Παύλοι, Πέτρη και λοιπά, ναι, Πετρούλες, ναι. Παυλίνες. Παυλίνες, ναι. Και Παύλοι, ωραίο όνομα.
1: Κοίτα, Παύλοι. Να δεις, παιδιά, μετά τα.
0: Και εσύ.
1: Είδες και εσύ,
0: όλοι ξεχάσατε, παιδιά.
1: Ναι.
0: Τώρα που πέρασε η γιορτή, το ξεχάσατε.
1: Το θυμόμαστε πριν τη γιορτή, μετά το ξεχάσαμε. Την ανήμερα το ξεχάσαμε. Να πω μια καλημέρα στη Βαγγελίτσα, στο Χρήστο, στη Σοφούλα, στην Κίκη, στην κυρία Τούλα που ακούει παλμό από τον μπαλκόνι.
0: Αχα.
1: Ναι. Αυτά. Γιατί είδες, θα το ξέχνα.
0: Από τον μπαλκόνι ακούει
1: παλμό. Κάθε στο μπαλκόνι και ακούει παλμό.
0: Γιατί δεν πιάνει.
1: Όχι καλέ. Γιατί κάνει ζέστη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να πω καλημέρα πέρα σε όλη την παρέα, στους φίλους.
0: Α, και επιτυχία να δω και εγώ μια εκεί στα Κύθυρα.
1: Στα Κύθυρα.
0: Στο φίλο του Σωτήρη και από τις καλύτερες στα Κομακαρόνια, στον Αβλέμωνα, παιδιά. Αν πάτε Κύθυρα, τα Κύθυρα είναι κοντά.
1: Ναι, δεν πάμε μια βόλτα.
0: Και δύο τις μερούλες, δεν θέλει παραπάνω. Έτσι.
1: Δεν πάμε.
0: Σκέφτομαι να πάω εγώ όταν κάνουμε. Πότε θα κάνουμε διακοπές, εμείς θα κάνουμε διακοπές.
1: Μόνιμα κάνουμε διακοπές.
0: Μόνιμα σε διακοπές. Okay.
1: Θα μου χαλάσει τη σχέση μου εμένα. Μόνιμα.
0: Καλημέρα στο Σώτο. Να είναι καλά. Αυτά.
1: Ωραία. Τι θες τώρα, να πάμε πολιτικά.
0: Έλεγα να πάμε λίγο, δεν έχουμε μιλήσει καθόλου.
1: Πού είναι ο φίλος μου, αλήθεια. Ποιος
0: από όλους τους φίλους.
1: Ένας είναι ο φίλος μου.
0: Ο Κούλης.
1: Ναι.
0: Καγίνα έχει ξεκινήσει και κάνει περιοδία. Παίζει τάβλη.
1: Τάβλη παίζει.
0: Δεν τον είδες, παίζει τάβλη.
1: Δεν το παρακολουθώ τώρα τελευταία.
0: Με ελληνικό καφεδάκι αυτό.
1: Τι είπες τώρα.
0: Οδήγαγε το, έκανε και αγώνες.
1: Το ράλι το είδες.
0: Ράλι το είδες.
1: Ναι.
0: Και γυρνάει έτσι γειτονιές.
1: Ναι.
0: Δεν είναι προεκλογική περίοδο, απλά.
1: Όχι, έτυχε. Ναι. Είναι καλοκαίρι μωρέ και πάει βόλτες. Γυρνάει από εδώ και από εκεί, τι να κάνει. Θα κάτσει σπίτι.
0: Δεν μάθαμε ποιο νίκησε στο τάβλι.
1: Ναι, δεν έρχεται κάτι να παίξουμε μια παρτίδα να δούμε. Αν του το δώσω το τάβλι κάτω από τη μασχάλη, θα του πω πάρτο και πήγαινε να μάθει.
0: Εδώ κάτω να έρθει, κάτι έστειλε τους δικούς του δικού του,
1: βρε. Ξέρανε τάβλι, δεν πήγα.
0: Ο, δεν παίξαν τάβλι εκεί.
1: Δεν παίξαν. Γι' αυτό δεν πήγα.
0: Ο Κυριανάκη ήταν συγκινητικό πάντω από ό,τι αυτό. Ναι. Εγώ που με, ο κύριο Σαμαρά με έβαλε στην πολιτική και ξέρω. Όλοι ήταν συγκινητικοί.
1: Τι λέτε ρε παιδιά.
0: Αφού πιο πολλοί που βγαίνανε βγήκαν δακρυσμένοι απ' έξω από το εκεί στο τέσσερα, όπως το λέγανε. Δεν ξέρω, φάγανε μετά εκεί.
1: Νησική θα μείνανε. Νησική θα μείνανε.
0: Ναι, ο τέσσερα είναι έτσι κι αλλιώς είναι κτήμα. Ή γάμο θα κάνει, θα πάει η Νέα Δημοκρατία.
1: Ωραία. Α, τους βλέπω εδώ. Ναι.
0: Έχει διάφορα πραγματάκια. Ο Μήλος έχει γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Ο κύριος Πολάκης ζητάει την παρέτηση.
1: Την παρέτηση του Φάμελου θα πάει, γίνει πρόεδρος ο Πολάκης.
0: Και λέει και δήλωσε παρόν.
1: Ναι.
0: Δεν μ' άρεσε εμένα αυτά, να σου πω την αλήθεια. Όλο αυτό. Η ηγετική πρωτοβουλία, λέει, του Παύλου Πολάκη, που έδωσε ουσιαστικά εαυτόν υποψήφιο για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, προκάλεσε σοκ στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου. Αλλά και ποικίλες αντιδράσεις. Ακόμη και από τη λεγόμενη Τρόικα, Ρένα Δούρου και Νίκο Παπά.
1: Α, το καλό, είπες Τρόικα και πήγε το μυαλό μου.
0: Όχι Τρόικα οι άλλοι, η Τρόικα, η ΣΥΡΙΖΑ Τρόικα.
1: Εντάξει.
0: Όχι απλώς διαφώνησαν, αλλά αντέδρασαν ανούμενα να συμβάλλουν στις προσωπικές επιλογές Πολάκη. Και μεταξύ τους πλακώνονται. Οι μεταξύ μας πλακωνόμαστε και μετά μεταξύ μας ξαναπλακωνόμαστε.
1: Ωραία.
0: Η άνοιση των δύο υψηλόβαθμων παραγόντων του κόμματος προκάλεσε και μια νέα εσωτερική σύγκρουση. Έλα ρε. Συμβάλλω, λέει, στην ενότητα του κόμματος και γι' αυτό προτείνω συνεδρία των οργάνων αλλά και μια συλλογική ηγεσία που θα κληθεί να χαράξει οδικό χάρτη και να οδηγήσει το κόμμα σε εκλογές. Ποιος το είπε αυτό? Ο Νίκος ο Παπάς. Αυτοί δεν μπορούν να καταλάβουν πώς λειτουργούν σοβαρά. Δεν βλέπουν τίποτα.
1: Όχι.
0: Το μεταξύ έφυγε και η κυρία Ξενό Γιανακοπούλου που ήταν. Παραιτήθηκε από. Έφυγε. Την είδα το πρωί μου, ήταν σε ένα κανάλι τέλος πάντων. Ανεξάρτητη πλέον. γενικώς, με στήριξη που στο κύριο είδε ότι το εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα είναι με προοπτικές και κυβερνών και δεν ξέρω και τέτοια. Μάλιστα. Τους έχει κάνει άνω κάτω ο σύντροφος. Ο Τσίπρα, ναι. Δεν είναι σύντροφος πλέον. Δεν είναι σύντροφος. Τι είναι.
1: Τι είναι σύντροφος, σαν σύντροφος είναι.
0: Απ' την άλλη, τώρα που το σκέφτηκα, στην τέτοια θα την έλεγε η συντρόφισσα Γκίλφορντ. Πώς την λέει, Λου.
1: Κίμπερλι.
0: Κίμπερλιν.
1: Δεν νομίζω.
0: Η συντρόφισσα Κίμπερλιν μας κάλεσε.

0: Ποιος?
1: Ο Ανδρουλάκης.
0: Παίζει με κατσαρόλες ο Ανδρουλάκης.
1: Πολύ κάτι παίζουμε.
0: Στην Κάρπαθο.
1: Παίζει.
0: Παίζει με γεμιστά κολοκυθανθούς και εχμές για ακρίβεια και τετραήμερη εργασία.
2: Του ξεματιάσανε.
1: Κολοκυθανθούς, ε.
0: Αμέ.
1: Τρώει καλά. Α, είναι εκεί στην περιοχή Κο και λοιπά, από
0: ναι,
1: Δωδεκάνη.
0: Πάει Δωδεκάνη. Ξέρουνε τι κάνουνε, ρε.
1: Ναι.
0: Μια χαρά. Ωραίος, πάντως έφαγε καλά και κάτω από τη βλέπω, όλο με κάτι πιάτα είναι. Ναι, μπράβο.
1: Καλά έχει και εμπειρία και από την Κρήτη, γιατί εκεί στην Κρήτη, ξέρεις, άμα δεν πήγες ράκι, δεν παρεξηγούνταν οπουδήποτε, σε κάθε σπίτι.
0: Ναι.
1: Μια φορά είχα πάει και έφυγα τύφλα από ένα χωριό. Εγώ από ευγένεια δεν μπορώ να πεις ότι δεν είναι αυτό. Πήγαινε εκεί, πήγαινε εδώ.
0: Δεν είναι θέμα ευγένεια, είναι θέμα επιβίωση. Δεν θα πει. Θα σου πει ο κριτικό και δεν θα πει. Είπε τώρα. Έλα.
1: Αυτό να που έχω χάσει είναι ο δικό μου, όντω δεν κάνω.
0: Ποιο δικό σου,
1: ο Σπυρίδωνας, για να έχω να λέω, αφού τον αγαπώ ιδιαίτερα.
0: Έλα μωρέ τώρα.
1: Τόσο παλιά λέγε, συγγνώμη.
0: Ο Κούλη. Αφού έχει τώρα να κάνει προσλήψει. Ναι, έχει δουλειές.
1: Καλά,
0: έχει τα απογευματινά που πληρώνονται. Έχει δουλειές τώρα. Να κάνει ο άνθρωπος.
1: Για πάμε.
0: Πάντως ο δικός μου επιμένει εκλογές το 27, έτσι. Όμως όλα θα κρυθούν τέλη Αυγούστου.
1: Κοίτα, εγώ το έμπολη.
0: Κατά τα άλλα.
1: Ναι. Mm. Θα δούμε. Θα δούμε.
0: Ναι.
1: Κοίτα, περάσει λίγο Ιούλιος. Θα έρθει ο Αύγουστος να πάμε για κανένα μπανάκι.
0: Μην χαλάσουν τα μπάνια του λαού.
1: Και από Σεπτέμβρη. Εντωμεταξύ, τελευταίες δημοσκοπήσεις τελειώνουν τώρα. Έτσι δεν θα έχει άρεση. Μετά από Σεπτέμβρη πάλι. Αν και αυτοί θα κάνουν μυστικές δικές τους μυστικές. Αλλά τι δίνει αυτό από την παραλία.
0: Ναι, θα βάλουν κάτω στις παραλίες. Έχουμε όμως προβάδισμα 14 μονάδων για
1: ναι,
0: τη Νέα Δημοκρατία
1: έναντι
0: της
1: Δεν λέει τίποτα
0: Ελλάς.
1: Για μένα δεν λένε τίποτα αυτά.
0: Μάχη Πασόκ και Καριστιανού για την τρίτη θέση. Η ακρίβεια παραμένει μακράν η βασική ανησυχία των πολιτών. Σόπα. Και μετά είναι μισθοί, συντάξεις, διαφθορά, εγκληματικότητα και υγεία. Τα προβλήματά μας.
1: Λέει κάποιος άλλος διαφορετικά προβλήματα.
0: Δεν νομίζω.
1: Τα εντοπίζουν όλοι, λένε. Ωραία, τις λύσεις περιμένουμε.
0: Ναι.
1: Και από όλους. Αυτές δεν έχω ακούσει.
0: Τέλος
1: η κυρία Καριστιανού που είπαμε είναι.
0: Είναι. Περίμενε στο 10,5 μαζί με το Πασόκ.
1: Όχι, τώρα που είναι.
0: Α, που είναι, ξέρω εγώ που είναι, σπίτι της. Κάποιος άλλος έφυγε από την Καριστιανού. Έχουν αρχίσει λίγο σιγά σιγά.
1: Ναι. Δεν πρέπει να αρχίσει να ακούγεται. Αλλά άμα πέσουμε και στα μπάνια, θα μέχρι το γυρίσουμε από το μπάνιο μας.
0: Την έχουμε ξεχάσει.
1: Αυτό βλέπω.
0: Τι να κάνω, τι να πούμε, παιδιά.
1: Και έχω και πολλούς φίλους εκεί, ρε γαμώτο. Φίλους, όχι, δεν είμαι από εκεί, αλλά φίλους, καλά, φίλους εγώ παντού. Πάω παντού έτσι κι αλλιώς. Αλλά στεναχωριέμαι. Αν βγει κάποιος να πει κάτι, παιδιά. Εδώ είμαι.
0: Οι αρνητικές γνώμες για το κόμμα της Καριστιανού είναι στο 56,1% πάντως στη δημοσκόπηση. Οι αρνητικές γνώμες. Όσοι ερωτήθηκαν.
1: Αν παρατηρήσει, από εδώ και γερά αρχίζει και έχει πτωτική πορεία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και αυτό τι, γιατί θα την ξεχάσει στο τέλος. Και το κόμμα το λένε Ελπίδα, το θυμάσαι εσύ.
0: Ναι, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, νομίζω.
1: Για τη Δημοκρατία, ναι.
0: Ναι. Εντάξει. Πάντως, καταλληλότερος ξέρετε, έτσι, ποιος παραμένει.
2: Κανένας.
1: Όχι, ρε.
0: Από τους αρχηγούς μου, ρε.
1: Ο φίλος της.
0: Ο φίλος μου. Ναι, με 30,2, με 15,6 είναι ο Αλέξης,
1: τώρα
0: με 7,8 ναι. Η Καριστιανού, παιδιά.
1: Τώρα που έχει μάθει και τα πρέφα πέφτει, παίζει ο...
0: Ποιος, ο Αλέξης?
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Όχι Αλέξης, ο
0: φίλος μου.
1: Κυριάκος.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Γιατί θα παίξουμε πρέφα.
1: Εδώ τώρα στα χωριά που πάνε περισσότεροι έτσι, τα γερόντια που μαζεύονται εκεί, πρέπει με... πώς περνάει ο με πρέφα.
0: Ναι.
1: Να πάει και ο...
0: Δεν είναι γερόντι, γι' αυτό φαίνεται δεν παίζει.
1: Ποιος δεν είναι γερόντι, αν δεν είναι.
0: Είναι πιτσιρίκι ακόμα.
1: Έχει όμως, άμα δεις φωτά που περπατάει γέρνη κάπως. Πρέπει να έχει τη μέση του κάτι.
0: Ξέρω εγώ μήπως έχει τίποτα, δεν έχει καλά θεμέλιο.
1: Σαν την πολυκατοικία αυτή τι είναι.
0: Μήπως είναι λόγω ύψους, τίποτα έτσι και έχει.
1: Μπορεί να σκάβουν δίπλα, οπότε να τον ρίξουν. Έτσι κάτι τέτοιο θα γίνει. Δεν ξέρω.
0: Δεν τρίζει η καρέκλα του.
1: Λοιπόν, πολλά είπαμε. Πάμε ένα τραγούδι γιατί ζαλίσαμε τον κόσμο.
0: Ναι, ναι.
1: Λουκιανός Κυλαϊδόνης είναι αυτός. Απλή αριθμητική μας λέει ο Λουκιανός. Έχει ενδιαφέρον γι' αυτό το τραγούδι. Ακούστε το, ακούστε το. Έχει ενδιαφέρον.

0: εντάξει, ένα και ένα κάνουν δυο. Όχι τρία. Κάποιοι το κάνουν και τρία και τέσσερα.
1: Ναι.
0: Όλο υπονοήμο να είναι αυτή η εκπομπή.
1: Γιατί καλά. Δεν είναι υπονοήμο.
0: Α, να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Περικλή. Καλημέρα, παιδιά. Έτω και δεν είμαστε καλά, Περικλή μου, εδώ είμαστε.
1: Ελλάς και Πασόκ πρέπει να συνομιλήσουν από τώρα. Ελλάς και Πασόκ πρέπει να συνομιλήσουν.
0: Α, ελληνικός, ναι.
1: Αυτό, ναι.
0: Να μιλήσουν από τώρα. Αυτό το λέει ποιος.
1: Να μιλήσουν από τώρα για να δώσουν ελπίδα στην εκλογική βάση ότι είναι εφικτή μια προοδευτική κυβέρνηση.
0: Έτσι όπως πάνε, άμα δεν σχετίζει τα Γάλλο. Δηλαδή, αυτοί που χάνουν όλοι οι αντιπολίτες παλιού, μετά από 7-8 χρόνια που είναι ο κ. Μητσοτάκης, έχει μείνει εντάξει σταθερό στα τέτοια. Αυτό οι άλλοι έχουν σκαμπανεύασματα.
1: Ναι,
0: και τώρα τρώγονται και μεταξύ του.
1: Η κυρία Λούκα Κατσέλη το είπε αυτό.
0: Η κυρία Κατσέλη. Η οποία πού είναι τώρα, έτσι, η κυρία Κατσέλη, σπίτι τη μόνο.
1: Ναι. Επειδή υπάρχει το σενάριο δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η διερευνητική εντολή να περάσει τελικά στο δεύτερο κόμμα. Οπότε σου λέει καλύτερα να τα πούν από τώρα. Να τα έχουν ψηλοσυμφωνήσει. Για να συνεργαστούν μετά.
0: Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι μέχρι τι πρώτε εκλογέ δεν θα πούνε κανεί τίποτα. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί θα τα έχουν πει από. Δεν χρειάζεται αυτά να δημοσιοποιούνται.
1: Θα τα έχουν πει από πριν.
0: Όλοι πάνε για τι δεύτερε και εκεί έχουν γίνει ήδη συμφωνίε. Θεωρώ εγώ, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθο. Εντάξει. Απλά περιμένουν να δουν τα ποσοστά του, ποιο θα είναι μπρο. Έτσι πάει. Οκ. Παγκόσμιο κύπελο βλέπει.
1: Όταν το θυμάμαι.
0: Είναι,
1: και 21. Γιατί έχει αγωνά, δεν έχει.
0: Όχι, δεν έχει αγώνα, αλλά βλέπω ότι περνάει η ώρα πολύ γρήγορα. Κάτι κάνει.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται με την ώρα.
0: Και 21
1: έφτασε. Δεν έχει περάσει ο μισό χρόνο, μωρέ.
0: Και τι έχουμε πει, δεν έχουμε πει. Είπαμε ένα τραγούδι και μπουρουμπούρου.
1: Άλλο τραγούδι και μπουρουμπούρου. Και άλλο τραγούδι. Πόσα τραγούδια, 3-4.
0: Δεν έχουμε πολλά. Είμαστε ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο ακούμε τραγούδια, κυρίως.
1: Στόπ, εγώ να επειδή δεν είχαμε καλές ειδήσεις, να παίξουμε μόνο τραγούδια σήμερα. Δεν ήθελε. Καλά να πάθει.
0: Εγώ θέλω να ακούνε και μάλλον φαίνεται κάποιοι βιτσιώσει. Όχι, μου. Λοιπόν.
1: Έλα, πες το.
0: Άλλο, δεν έχω να πω τίποτα.
1: Τώρα πώς ήρθε για το παγκόσμιο κύπελο, θες να πεις λίγο
0: αθλητικά. Ήθελα να πω και λίγα αθλητικά. Καταρχήν έχει σήμερα, πέρα από το παγκόσμιο, μου φαίνεται παίζει ο Παναθηναϊκός το πρώτο φιλικό του, οπότε θα το δούμε κάπου.
1: Εντάξει,
0: έχουν ξεκινήσει και αυτά. Γιατί όλες οι ομάδες πάνε Ολλανδία, έχει πολύ καλό κλίμα για προπονήσεις, για προετοιμασία.
1: Ναι.
0: Τι κλίμα.
1: Στραβό. Το φαγητό και ο Γάιδαρος.
0: Α, είναι ελεύθερο αυτό το που μου έκανε το.
1: Γιατί
0: αυτό το πράσινο φυτό που έχουμε και πάνω στο δοσυντάγιο το καλό. Και στο Μακλαβά έχει ωραίο. Εκεί πήλουν έργα, έχει το καλύτερο εκεί.
1: Ναι, γιατί και
0: Μακλάβα.
1: Χρόνο.
0: Μακλάβα, Μακλάβα.
1: Ναι,
0: Μακλάβα. Και μέσα στην κλάβα. Μπαμ.
1: Εν τω μεταξύ, όταν άκουγα Μακλάβα, πού πήγε το μυαλό, στο Μακλάβα.
0: Ναι.
1: Πω.
0: Αυτά.
1: Μαζί το είδαμε το αυτά. Θα τσακωθούμε, κανονίζω.
0: Λοιπόν,
1: θέλεις να πούμε τι έχει σήμερα. Έχει Τσιτσιπά Τζόκοβιτς.
0: Ποιος?
1: Τένις.
0: Α, εντάξει, αυτό ήταν. Αυτό
1: έχει παίζουν το φιλικό... για
0: όλο ναι. Τον νικάει ο.
1: Εντάξει, μπορεί να κάνει την υπέρβαση. Σήμερα να μείνω.
0: Αυτό μου φαίνεται είναι τελευταία αγώνη. Θα τα παρατήσει. Μου φαίνεται για να παρατήσει και ο Τσιτσιπάς και ο.
1: Είναι μικρός, μωρέ, γιατί δεν τα παρατήσει.
0: Έχει απελπιστεί, δεν
1: παρατήσει. Η Σάκαρη δεν θα τα παρατήσει.
0: Η Σάκαρη τώρα με παντρεύτηκε, δεν παντρεύτηκε.
1: Όχι, δεν παντρεύτηκε. Θα παντρευτεί.
0: Άρα θα τα παρατήσει.
1: Αραβωνιάστηκε.
0: Μα θα κάνει και παιδί με το.
1: Τώρα, αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, γιατί.
1: Α, έλεγα. Δεν θα κάνει κάποια στιγμή.
0: Άμα μείνει έγκυα, δεν θα παίζει τέλειο.
1: Γιατί η μάνα τη δεν συνέχισε.
0: Να βγει το
1: και
0: παιδί
1: μετά.
0: Κουνημένο.
1: Έτσι κι αλλιώς.
0: Έτσι κι αλλιώς, ναι, μα. Κακίες τώρα.
1: Θα τελειώσει γρήγορα η καριέρα τη αθλητική, νομίζω. Όταν πηγαίνει ο πεθερός της, να τη βλέπει. Λοιπόν,
0: όλα
1: άντε,
0: καλά,
1: όλο κακίες λέτε, δεν τρεπόσαστε.
0: Θα φάμε ξύλο.
1: Αμάν πια. Λοιπόν, έχει και το φιλικό του Παναθηναϊκού και έχει,
0: έχει
1: και
0: μουντιάλ. Και ο Πάουκ ξεκινάει και έχει και μουντιάλ. Το μουντιάλ ακόμα δεν έχω δει εσύ κανένα, γιατί έχω δει αρκετά παιχνίδια. Να είναι ένα παιχνίδι να παίζει.
1: Τι να σ' αρέσει.
0: Φοβερό και τρομερό ποδόσφαιρο. Αποκλείστηκε η Γερμανία, αποκλείστηκε η Ολλανδία. Έτσι. Που δεν παίξαν και τίποτα. Οι Γάλλοι πάνε.
1: Ναι, οι Γάλλοι πάνε,
0: πάνε
1: καλά.
0: Πάνε σφαίρα.
1: Να.
0: Λίγο το.
1: Βίτσα.
0: Ναι.
1: Βίτσα.
0: Ναι.
1: Οι Γάλλοι.
0: Λίγο το Μεξικό που τα σήμερα δείχνει να έχει καλή ομαδούλα. Είναι και ο φίλος μας εκεί της ΑΕΚ. Ο Πινέδα.
1: Ο Πινέζα.
0: Ωραίο παιχτάκι αυτός.
1: Ναι, μπήκε.
0: Καθότι, ναι, προς το τέλος. Κούτεψα βάλει και γκολ. Γενικώς ακόμα δεν έχουμε δει τις παιχνιδάρες που λέγαμε, που λέγαμε παλιά.
1: Έχει όμως σήμερα.
0: Σήμερα έχει τρία παιχνίδια, πάλι δεν ξέρω ποια είναι, να μην τα πούμε. Το αναφέρουμε κι άλλο, περίμενα.
1: Έχει, αν δεν κάνω λάθος,
0: Αγγλία,
1: αν δεν κάνω λάθος.
0: Αγγλία με Κονγκό.
1: Με Κονγκό.
0: Το έχει... Κονγκό έχει καλή ομάδα.
1: Βέλγιο με Σενεγάλη.
0: Και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με...
1: Με μένα. Όχι. Αλλά.
0: Και η Αμερική έχει φτιάξει έτσι κάπως καλή ομάδα, ενώ δεν είχε στην ουσία της
1: ποδόσφαιρο. Που ξέρουν αυτοί από μπάλα. Είχαν δικό τους ποδόσφαιρο αυτοί.
0: Ναι.
1: Είδες.
0: Καλά είναι γι' αυτό.
1: Λοιπόν, στην υγεία τους.
0: Στην υγεία τους δεν ξέρω καν. Ποιοι οι Αμερικανοί. Μια χαρά είναι.
1: Ο καλύτερος είναι ο πρόεδρος τους. Τι λες εσύ τώρα.
0: Πάντως έχουμε δει φοβερά και τρομερά γήπεδα. Μου έχουν κάνει εντύπωση τα γήπεδα. Τα οποία είναι φτιαγμένα για το ράγκμπι τότε. Αυτό δεν είναι το δικό τους. Και απλά τα μετατρέψανε σε ποδόσφαιρικά γήπεδα. Και αυτό που μου κάνει και πολύ εντύπωση είναι ότι ήταν όλα γεμάτα.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει ο κόσμος πήγε για τουρισμό. Όλα γεμάτα. Δεν ήταν Αμερικάνοι όλοι αυτοί.
1: Εντάξει, μωρέ.
0: Άκουσα ένα τραγούδι που μου ήρθε εκεί, το άκουσα προχθές και κάτι μου είπε. Νικηφόρος Βυθούλκας, έτσι λέγε το παλικάρι που λέει.
1: Αυτό είναι.
0: Ο Βυθούλκας, έχουμε όνομα Βυθούλκα εδώ.
1: Ναι, Μεσίνη.
0: Α, δεν ξέρω. Το χαμόγελό σου είναι το...
1: Πάλι.
0: Ότι, ναι, έψαχνα για χαμόγελα, αφού μέσα στην πίχλα είμαστε. Και μετά μάλλον θα πάμε και, από ό,τι είδα, κοιτάει και το ρολόι του.
1: Μετά θα πάμε και για... Είναι μεγάλο τραγούδι.
0: Ο σύντροφος κονσολιέρης του. Το χαμογελό σου, Νικηφόρος Βυθούλκας.
1: Χωσιές Γοβίνγκ είναι η άλλη που παίζει με την Αμερική σήμερα. Εντάξει.
0: Α, με την Αμερική. Ναι, οκ. Okay. Έλα, πάμε.

0: πες.
1: Λίγο. Έσοδα άνω των 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
0: Έσοδα. Ποιος?
1: Ένας είναι.
0: Από πού?
1: Από το Αμέρικα.
0: Ο Ξανθός.
1: Ναι.
0: Από πού έχει έσοδα?
1: Από κρυπτονομίσματα.
0: Δικά του.
1: Όχι, του γείτονα. Έχει κάνει επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων, η οικογένειά του πέρσι έκανε.
0: Α.
1: Κατάλαβες.
0: Μπράβο, ο Τραμπάκος.
1: Είδες. Μια χαρά τους βρίσκω.
0: Μάλλον γι' αυτό πήγανε και ο Σαμαράς και ο Αλέξης στην Κλίπο.
1: Τι ο Σαμαράς? Α, στην Κυπερλή.
0: Ναι, για να τους πει πώς γίνεται και να...
1: Λες γι' αυτό τους καλεί όλους.
0: Έχουν έξοδα τα κόμματα. Πώς στείνεις ένα κόμμα έτσι από την τσέπη σου? Δεν γίνεται. Θέλει
1: μπορεί να... Γι' αυτό και τη Λατινοπούλου και όλοι. Μήπως τους πήρε εκεί για να επενδύσουν στην εταιρεία του Τραμπ?
0: Όχι. Τους πήρε για να τους πούνε ότι παιδιά κρυπτονο. Δηλαδή κρυπτο, δηλαδή ναι, μένα, αλλά. Ναι, κάπως βγαίνουν αυτά τα κόμματα. Αυτά που κάποιοι λένε ότι από την τσέπη μας τα πάμε. Βάζουμε δηλαδή 10-10 ευρώ ο καθένας και πάμε. Δεν φοβερό.
1: Ωραία, βάλε 10-10-40 ευρώ που είμαστε εδώ.
0: Πού μπορεί να πάρουμε 40 ευρώ?
1: Να κάνουμε ένα κόμμα.
0: Με 40 ευρώ.
1: Δεν ξέρω εγώ, ρε παιδάκι μου. Πρέπει να βρούμε κι άλλους, ε.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, τελευταίο διαφημιστικό διαλυματάκι και μετά ξέρετε, φαγητά εδώ, μέλλον, αυτό, όλα αυτά τα πανηγύρια. Εντάξει, τι χαχά. Για σένα το είπα τα πανηγύρια.
1: Τα πανηγύρια 7 Αυγούστου.
0: Τι θα.
1: 7 Αυγούστου.
0: Έχουν, ξεκινάνε πανηγύρια και θα τα λέμε αυτά σιγά σιγά από Παρασκευή που ελπίζω να είμαστε εδώ. Θα έχεις να λέμε.
1: Δεν μου αρέσει αυτό.
0: Και το πανηγύριο. Έτσι.
1: Τι θα πει ελπίζω να είμαστε εδώ.
0: Που θα είμαστε εδώ τέλος πάντων χωρίς το ελπίζω. Το τρώω δηλαδή αυτό.
1: Okay. Τώρα είναι η ώρα του φαγητού. Ξεκίναμε το ελπίζω.
0: Πάμε διαφημίσεις.
2: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 10:30.
3: Παλμός 90,5 στα FM.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
6: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
7: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-112187. Παλμός FM 90,5.
0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, τελευταία περίοδος της σημερινής μας παρέας. Εύχομαι να έχετε περάσει καλά μέχρι τώρα με αυτά που είπαμε και κάναμε και ακούσατε. Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελγιάννης και ο κονσολιέρης μας, για να φτάνει σωστά ο ήχος κοντά σας. Περίοδος που τρώμε, κάνουμε, προτείνουμε για φαγητό, προτείνουμε τα αστέρια, τι θα κουμπίσατε, τι θα φθώσετε, το μέλλον σας, οι ελπίδες σας. Άστα να πάνε. Άστα να πάνε. Η μελλοντολόγο μας και αστρολόγο μας και όλα τα αυτά.
1: Τα ισλόγος μας.
0: Μελετάει. Γαϊδρολόγο. Πώς το
1: πει. Τα ισλόγος μας.
0: Ναι. Γαϊδρολόγος άκουσα.
1: Ειδική γαϊδρολόγος. Κάνω παρέμα γαϊδούρια δηλαδή. Αυτοπροσδιορίζεστε έτσι, κύριε Δελγιάννη.
0: Εμείς.
1: Ξέρω εγώ.
0: Μελετάει για εσάς, παιδιά. Μελετάει για εσάς. Και πριν ξεκινήσω να λέω και να προτείνουμε και μαγαζιά, να βάλεις εκεί τον τύπο, εκεί τον αυτόν.
1: Ποιον από όλου, τον καινούριο.
0: Δεν ξέρω.
1: Τον εκλεκτό. Κάτι πιο εκλεκτό. Όχι, ή τον άλλο που τρώει.
0: Τον αγλαίωρα. Τον αγλαίωρα έχει.
1: Δεν πειράζει, μωρέ, ό,τι και να είναι.
0: Φαγητό να έχει.
8: Διαταγάς. Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
1: Στο
8: μάλιστα, τι να σας φέρω.
1: Είναι κάτι ελαφρό, δεν θα πω σήμερα, δεν πεινώ.
0: Κοίτα, μπορεί να είναι και γιατρός αυτός.
8: Με σαλτσίτσα.
0: Και μου θυμίζει και λίγο τον Πεφάνη. Μπορεί να είναι και ο διοικητής του νοσοκομείου.
8: Και που είσαι, πες να ετοιμάσει μια καλή μερίδα.
0: Έχει συνάδελφα το αντίκ.
8: Και μια συναδρίδα.
1: Αν
8: υπάρχει, αν υπάρχει, να πας σε συνάντηση, ρέψε. Όχι, βέβαια, άντε πήγαινε και που είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες. Τι να μου καλή μπύρα και ψωμιά. Μόνο αυτά.
0: Εφτά, εγώ.
8: Εσύ είπα, θα χτυπήσω σήμερα. Δεν θα πάω, δεν έχω ρίξει.
0: Λοιπόν, όλα αυτά θα τα βρείτε εκεί στο Κώστα στην οικία Μπουρνιάδικη Παραλία και το είπαμε εκεί κατά από τη Μουριά, είναι καταπληκτικά να πάτε. Το αντίκριτο είπαμε, τι έχει σήμερα, είπαμε, έχει.
1: Έχει κολόξιδο κορφάδες.
0: Καταρχήν έχει τη μακαρονάδα με το αυγό αυτό. Ναι, πώ τη λέμε, τη μανιάτικη. Μανιάτικη, ναι. Και κολόξιδο κορφάδες.
1: Μπιφτέκια μοσχαρίσα. Κοτομπιφτέκια, μοσχάρι. Έχει στιφάδο, παιδιά, μοσχαράκι.
0: Στιφάδο. Βαρύ, το στιφάδο τώρα για καλοκαίρι είναι. Και άμα έχει και αυτό και αρχίζει τα εκτονώσεις, εγώ Παναγία.
1: Κολοκυθάκια γεμιστά. Και ψάρια μεθυσμένα.
0: Μεθυσμένα ψάρια.
1: Έχει συναγρίδα, έχει μεθύσει.
0: Αν την κάνει στο κρασί που την ψήνει στο κρασί. Χικ.
1: Ναι.
0: Τα έχουν βγάλει τα λέπια ή με τα λέπια.
1: Και τα γνωστά τη ώρα, ξέρετε τώρα.
0: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, αντίκρι, φίλοι μας.
1: Να σου πω, δεν ξέρω τι έχει. Γιατί
0: τι δεν έχει, δεν μπορεί να μην έχει.
1: Έχει. Εν τω μεταξύ, να πω κάτι γι' αυτό, για το στέκι της κούλας, ότι αυτά που είχε από τις 7 και μετά, τα μπέργκερ, τα κλαμπ σάντουιτς και τέτοια, τα κάνει τώρα από το πρωί. Από τις 7 και μετά έχει την πίτσα.
0: Σημαίνει ότι είχαν ζήτηση, έτσι. Είχαν ζήτηση, μάλιστα.
1: Εντάξει, τσιρίκια και τέτοια, τρώνε τα παιδάκια.
0: Τα άλλα γύρω-γύρω τα μαγαζιά που έλεγε που λέει. Τα προτείνουμε.
1: Ναι, θα πάτε και στο Δεντρόπ. Στο φίλο μας τον Περικλή έχει φοβερό καφέ, έχει ωραίο.
0: Δεντρόπ, τι σημαίνει Δεντρόπ.
1: Σταγόνα είναι το Δεντρόπ.
0: Πώς.
1: Σταγόνα η μετάφραση του Δεντρόπ. Από την αγγλική στην ελληνική.
0: Η σταγόνα.
1: Ναι.
0: Δεντρόπ.
1: Έχει και πρωινό εκεί, ε.
0: Πρωινό. Πώς
1: περάσατε.
0: Ναι. Ωραία.
1: Μπραντς, έχουμε και μπραντς, έχουμε και όλα αυτά.
0: Ναι, όλα αυτά προϋποθέτω θα πάτε στην Εύα.
1: Θα πάτε στην Εύα, στην πλατεία για όλα αυτά.
0: Αλλιώς δεν τα ψάχνει από εδώ
1: και από εκεί. Και τα ποτάκια σας, τα κοκτέιλ σας το βράδυ, όλα εκεί, με το φίλο ο Περικλής τα φτιάχνει. Και μπορείτε να πάτε και στην ταβέρνα της πλατείας, στη Ζωή, να φάτε και μπιφτεκάκι γεμιστό, ωραιότατο, και κοτόπουλο στα κάρβουνα και σουβλάκια. Και σήμερα.
0: Ήρθε πιάτο
1: και είναι και ωραίο το πιάτο. Στη Ζωή όμως θα πάτε βράδυ, παιδιά, ε.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί είναι ταβέρνα. Όπα, ποιος ήρθε, έρχεται.
0: Ένα κολόπεδο βλέπω εκεί. Τι γράφει εκεί, πολύ κολόπεδο λέει. Ναι. Κυρίες
9: και κύριοι, σας μεταδίδουμε ένα πρόγραμμα πολύ special. Με πολλά αρκευά. Κούλα μακούς.
0: Έλα ρε κούλα, κούλα. Τι μας λέει η κούλα λοιπόν.
1: Άρε κούλα, πάλι καρά που δεν πήρε τον Κυριάκο και πήρε τον Δημήτρη που είναι καλόπεδο.
0: Ναι, για πες.
1: Κοτόπουλο με μπάμιες στο φούρνο μας λέει.
0: Κοτόπουλο μπάμιες, μ' αρέσει πολύ αυτό το πιάτο, μου αρέσει πάρα πολύ. Και εσύ, ε.
1: Ωραίο, ε.
0: Στείλε ένα πιάτο, κυρία κούλα.
1: Ναι. Να μας το
0: εγώ μπουτάκι προτιμώ από το μπουτάκι από το κοτόπουλο.
1: Ωραία, ένα μπουτάκι στον κύριο Δελγιάννη με μπάμιες.
0: Μπαμιτσες, ωραίες στο φούρνο. Εσύ δεν στήθος, οπότε θα τσακωθούμε.
1: Εντάξει.
0: Το τρώω στο στήθος.
1: Όχι, το αρμέγι. Ε, τι το κάνει.
0: Τα στήθη τα κάνεις διάφορα πράγματα, ρε.
1: Ναι.
0: Okay. Λοιπόν, αυτά περί προτάσεων της εκπομπής.
1: Εσύ
0: να
1: τι
0: σας
1: θα μας φτιάξει σήμερα?
0: Σήμερα δεν έχω φαγητό.
1: Συμβουλές.
0: Μια πολύ ωραία συμβουλή. Το ερώτημα είναι εδώ του καλλιτέχνη που διαβάζω.
1: Ορίστε. Μαγειρεύεται, ναι.
0: Τρώτε το καρπούζι σκέτο.
1: Οχ.
0: Η ειδική, κάτσε, επιστημονικό είναι. Τι οχ.
1: Ξέρω εγώ γιατί κάνω οχ.
0: Οι ειδικοί εξηγούν ότι γιατί η φέτα κάνει τη διαφορά.
1: Είχαμε μια συζήτηση χθες το βράδυ περί καρπουζίου και λέγαμε το καρπούζι με φέτα, το καρπούζι με ψωμί και κάτι τέτοια. Ναι, και εγώ αυτό έκανα, το καρπούζι με ψωμί και με φέτα.
0: Με ψωμί. Άμα βραχεί το ψωμί με το ζουμί του καρπουζίου βγαίνει πολύ ωραίο. Τι ωραία, παιδιά.
1: Να βάλεις και λίγη ρίγα από πάνω, να νομίζεις ότι τρως τάκο. Ε?
10: Γιατί το καρπούζι είναι καρπούζι.
0: Γκουρμέ. Ξέρω, έχουμε περάσει την εποχή του γκουρμέ. Τον γκουρμέ. Λοιπόν.
1: Άκου τι θα κάνεις. Θα πάρεις ψωμί. Έτσι λίγο μπαγιάτικο. Ή παρεντάκο, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Βούτατο σε καρπούζι, σε ζουμί από καρπούζι. Ε?
0: Ναι, βάλε και φέτα από πάνω.
1: Βάλε και ριγανίτσα.
10: Λεγανάκι διπλά.
1: Βάλε και φέτα και πάτο. Να δούμε τι θα πάθει.
0: Λεγανάκι, τι είναι για τον εαυτό.
1: Έλα. Δούμε τι θα πάθεις.
0: Εντάμε, μου διαλύσω.
1: Έλα, όχι, έλα. Πες,
0: εδώ
1: πες,
0: έχουμε επιστημονικές.
1: Γιώργο, τα καρπούζα το βράδυ, ε.
0: Λοιπόν, μ' ακούτε τώρα. Τι ώρα είναι τώρα, το Μαξίμου, με τα αυτά που χάνουμε και την ώρα. Το καρπούζι με φέτα δεν είναι μόνο καλοκαιρινή παράδοση, παρακαλώ. Διατροφολόγοι, δεν το λέω εγώ, εξηγούν γιατί ο συνδυασμός, ακούστε, πρωτεΐνης και υδατανθάκων μπορεί να ωφελήσει τον οργανισμό. Είναι και θέμα υγείας.
1: Τι λες μωρέ, για προχώρα.
0: Και τι λες μωρέ.
1: Για προχώρα.
0: Μα το κάνατε χάλια πριν.
1: Μπορούμε.
0: Για λέει λεκανάκι να κάνω με το και πέλα, τι κάνουμε το. Για τους περισσότερους λοιπόν είναι η γεύση του ελληνικού
1: καλοκαιριού, να υποθέσω.
0: Νίξατε.
1: Ε?
0: Του καλοκαιριού.
1: Μπορούμε, κάνουμε.
0: Το καρπούζι με φέτα δεν είναι όμως μόνο ένας αγαπημένος γευστικός συνδυασμός. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η φέτα μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός απορροφά τους υδατάνθρακες του καρπουζιού, συμβάλλοντας σε μια πιο ισορροπημένη αύξηση του ζαχάρου στο αίμα. Εντάξει. Οι περισσότεροι που τρώνε δηλαδή καρπούζι χωρίς φέτα μπορεί να πάθει ζάχαρο. Ορίστε. Μου κάτσε ένα κουκούτσι από το καρπούζι. Το καρπούζι αποτελείται κυρίως από το νερό, το ξέρουμε όλοι. Περιέχει όμως και φυσικά ζάχαρα. Εάν καταναλωθεί μόνο του, οι υδατάνθρακές του απορροφώνται σχετικά γρήγορα από τον οργανισμό. Όταν όμως συνδυάζεται με μια τροφή που έχει πρωτεΐνη και λιπαρά όπως η φέτα, η διαδικασία της πέψης επιβραδύνεται. Πάει πιο αργά. Έτσι, οι υδατάνθρακες απορροφώνται πιο σταδιακά. Γεγονός που μπορεί να περιορίσει τις απότομες αυξήσεις του τζαχάρου και της ινσουλίνης μετά το γεύμα. Έτσι. Μάλιστα. Να ξέρετε, δεν το αντελεώ τυχαία. Εδώ είναι επιστημονικά. Δεν χρειάζονται στερήσεις ούτε να αποκλείσουμε αγαπημένες τροφές από τη διατροφή μας. Αρκεί να τις συνδυάσουμε σωστά. Εξηγεί ο διατροφολόγος, ο κύριος Παναγιώτης Ζήσης. Καλό παλικάρι, δεν το ξέρω, αλλά τέλος πάντων στα γράφει. Η συμβουλή αυτή αφορά ιδιαίτερα ανθρώπους που παρακολουθούν τα επίπεδα ζαχάρου, όπως άτομα με προδιαβήτη ή διαβήτη, αλλά και γυναίκες με σύνδρομο πολυκυστικών οωθικών, πάντα στο πλαίσιο των οδηγιών του θεράποντα γιατρού ή του διατροφολόγου. Άρα,
10: σκέτο το καρπούζι.
1: Άρα,
0: ένα μεγάλο καρπούζι,
1: ναι.
0: 5-6 κιλά.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα κιλό φέτα και την κάνατε τα ράτσα που λέγαμε όλοι.
1: 5-6 κιλά. Πώς θα το φας μωρέ 5-6 κιλά καρπούζι?
0: Το τρως. Εδώ δεν θα το φας την ίδια μέρα. Εντάξει.
1: Α, νόμιζα μονοκουπανιά.
0: Α, όχι ρε μονοκουπανιά.
1: Το τρως. Κακό που έπαθα.
0: Μερικοί το τρώνε. Λοιπόν, άρα αυτό που λέει ο επιστήμονας τέλος πάντων είναι ο συνδυασμός.
1: Δεν θέλει να πίνεις μπύρες και να πηγαίνεις τουαλέτα.
0: Όσοι. Άντε πάλι τουαλέτα. Ο συνδυασμός.
1: Καρπούζι ρε μας τώρα, για περίμενε τώρα.
0: Ο συνδυασμός φέτα καρπουζιού είναι ο ιδανικός, έτσι. Για αυτούς που έχουν ειδικά προβλήματα ζαχάρου κλπ. Οκ, λοιπόν. Ή θα πάμε τραγούδι ή θα πάμε. Ποια είναι αυτή η κυρία, ρε? Η Κατερίνα Σανής. Μελλοντολόγος
1: και αυτή. Όλο το γκουνιστό.
0: Μελλοντολόγος και αυτή.
1: Αστρολόγος.
0: Ωραία, πάμε. Κατερίνα Σανής.

0: Λοιπόν, δεν ταιριάζει, μου λέει, μην το κουβεντιάζουμε και εφόσον δεν ταιριάζουμε, δεν άπεις φαντάζομαι τέτοια να απογοητεύσει το κόσμο.
1: Να πω, επειδή σήμερα έχει πρώτη ο μήνας, να πω και το μήνα.
0: Α, μπράβο, ναι, ωραία εδώ. Ιούλιος είναι και ωραίος μήνας. Έχουμε και το φεγγάρι του, της φράουλας.
1: Της φράουλας, ναι.
0: Ναι, πότε, χθες, προχθές. Ήμουν να ξαναλέω.
1: Ναι, ωραία.
0: Κρυός. Κρυός του μήνα.
1: Ο κρυός του μήνα.
0: Ναι.
1: Μετά θα είναι ο Ταύρος του μήνα. Λοιπόν, φίλοι Κρύοι, ο Ιούλιος σας καλεί να επαναπροσδιορίσετε τις προτεραιότητές σας και να δώσετε μεγαλύτερη έμφαση στην προσωπική σας ζωή.
0: Και αυτό ήταν όλο.
1: Όχι. Ενώ οι οικογενειακές υποθέσεις, το σπίτι και οι σχέσεις με αγαπημένα πρόσωπα θα σε απασχολήσουν έντονα, κρυαράκι μου, θα σου δοθεί και ευκαιρία να κλείσεις εκκρεμότητες που σε βαραίνουν εδώ και καιρό. Στον επαγγελματικό τομέα θα προκύψουν νέες προτάσεις ή ευκαιρίες, αλλά θα χρειαστεί να κινηθείς με υπομονή και σωστή στρατηγική. Οικονομικά τα πράγματα αρχίζουν να σταθεροποιούνται.
0: Α, ωραία.
1: Αρκεί να αποφύγεις παρορμητικές αγορές.
0: Ναι, αυτό είναι γεγονός, ότι παρορμητική η κρύη και λοιπά. Mm-hmm.
1: Στα αισθηματικά.
0: Οπότε μαζευτείτε.
1: Ναι.
0: No.
1: Στα αισθηματικά ο μήνας ευνοεί νέες γνωριμίες για τους αδέσμευτους.
0: Αχα.
1: Ενώ όσοι βρίσκονται ήδη σε σχέση, mm-hmm, θα έχουν την ευκαιρία να ανανεώσουν τη σχέση τους μέσα από ειλικρινείς συζητήσεις.
0: Πώς ανανεώνεις τη σχέση σου?
1: Δεν ξέρω. Ρώτα κάποιον που έχει σχέση.
0: Ωραία, που έχει σχέση.
2: Κάνεις καινούργια συμβόλαια.
0: Συμβόλαια.
1: Α, ωραία. Το κοινωνικό συμβόλαιο.
0: Πηγαίνεις πιο συχνά στην τουαλέτα.
1: Ναι, ναι, η αυτοπεποίθησή σου αυξάνεται αισθητά προς το τέλος του μήνα.
0: Ταύρος.
1: Ταύρε μου, ο Ιούλιος σε γεμίζει με μεγαλύτερη σιγουριά για τις αποφάσεις και τις επιλογές σου. Η επικοινωνία αναδεικνύεται σε δυνατό σου χαρτί και μέσα από συζητήσεις, μετακινήσεις ή νέες γνωριμίες μπορεί να ανοίξουν απρόσμενες ευκαιρίες.
0: Νέες γνωριμίες, απρόσμενες ευκαιρίες.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Στα επαγγελματικά θα χρειαστεί να προσαρμοστεί σε αλλαγές, αλλά η επιμονή και η πρακτική σου σκέψη θα σε ανταμείψουν.
0: Ωραία.
1: Οικονομικά είναι πιθανή μια θετική εξέλιξη.
0: Ωραία.
1: Ή η εμφάνιση μιας νέας πηγής εισοδήματος, προσφέροντάς σου μεγαλύτερη ασφάλεια.
0: Καλό είναι.
1: Στον αισθηματικό τομέα αφήνεις πίσω σου ανασφάλειες και εκφράζεις πιο άνετα τα συναισθήματά σου.
0: Έτσι.
1: Αν είσαι μόνος, μια γνωριμία που προκύπτει από το φιλικό ή επαγγελματικό σου περιβάλλον μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι άκρως ενδιαφέρον.
0: Αχα.
1: Γενικά, ο μήνας χαρακτηρίζεται από ηρεμία, σταθερότητα και αυτοπεποίθηση.
0: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ. Ναι, ναι. Καλύτερο από το κρύο.
1: Καλά θα πάει. Ναι.
0: Δίδυμη.
1: Ο Ιούλιος εστιάζει το ενδιαφέρον στα οικονομικά, στην προσωπική σου αξία και στην καλύτερη αξιοποίηση των ταλέντων σου. Ο μήνας αυτός μπορεί να σου φέρει σημαντικές ευκαιρίες για επαγγελματική άνοδο ή αύξηση των εσόδων σου, αρκεί να δράσεις μεθοδικά και χωρίς βιασύνη. Οι ιδέες σου βρίσκουν απήχηση και μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για νέα σχέδια. Στα αισθηματικά, η επικοινωνία βελτιώνεται αισθητά, προσδίδοντας μεγαλύτερη σταθερότητα σε μία σχέση. Αν είσαι ελεύθερος, το φλερτ επανέρχεται δυναμικά και είναι πιθανό να γνωρίσεις ένα πρόσωπο που θα σε εντυπωσιάσει. Η αυτοπεποίθησή σου ενισχύεται καθώς βλέπεις τις προσπάθειές σου να αποδίδουν.
0: Ωραία. Και καρκίνους.
1: Ο Ιούλιος είναι ο μήνας σου και σηματοδοτεί ένα νέο προσωπικό. Μη με ρωτήσεις για την ο μήνας του.
0: Του καρκίνου. Mm. Τώρα δεν έχει γενέθλια. Αφού τα ξέρω. Έχω...
1: Έτσι.
0: Η αδερφούλα μου είναι καρκίνου.
1: Α, γι' αυτό τα ξέρεις. Λοιπόν, ο Ιούλιος είναι ο μήνας σου και σηματοδοτεί ένα νέο προσωπικό ξεκίνημα.
0: Mm.
1: Ο ήλιος στο ζωδιό σου σε γεμίζει δύναμη, αισιοδοξία και διάθεση να αφήσεις πίσω ό,τι σε κρατούσε στάσιμο.
0: Mm.
1: Είναι η κατάλληλη περίοδος για να πάρεις σημαντικές αποφάσεις, να αλλάξεις πορεία όπου χρειάζεται και να επενδύσεις στα όνειρά σου.
0: Mm-hmm.
1: Στα επαγγελματικά οι ευκαιρίες δεν θα λείψουν, ιδιαίτερα αν τολμήσεις να προβάλλεις τις ικανότητές σου.
0: Τόλμα.
1: Ναι. Στα οικονομικά χρειάζεται σωστή διαχείριση, όμως οι προοπτικές είναι θετικές. Στα αισθηματικά η γοητεία σου βρίσκεται στα ύψη και προσελκύεις εύκολα το ενδιαφέρον των άλλων. Για όσους βρίσκονται σε σχέση, ο μήνας φέρνει περισσότερη τρυφερότητα, ανανέωση και ουσιαστική επικοινωνία.
0: Ωραίος ο καρκίνος.
1: Ναι. Είναι ένας μήνας που σε βοηθά να ξαναβρεις την πίστη στις δυνατότητές σου και να χτίσεις με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση το μέλλον που ονειρεύεσαι.
0: Ωραία. Λέων.
1: Λιονταράκι μου.
0: Ορίστε.
1: Ο Ιούλιος είναι μια περίοδος προετοιμασίας για τα μεγάλα προσωπικά σου ξεκινήματα.
0: Αχα.
1: Ναι.
0: Θα αλλάξω δουλειά, λες.
1: Δεν ξέρω, θα δείξει. Περίμενε. Θα νιώσεις την ανάγκη να κάνεις απολογισμό, να κλείσεις εκκρεμότητες και να απαλλαγείς από καταστάσεις που δεν σε εκφράζουν πλέον. Αν δεν σε εκφράζει εδώ η κατάσταση, θα απαλλαγείς.
0: Θα απαλλαγώ,
1: Δεν ξέρω, σε εκφράζει, δεν σε εκφράζει.
0: Θα δείξει.
1: Αχα.
0: Θα δείξουν τα ζώδια.
1: Περίμενε. Στα επαγγελματικά. Παρασκηνιακές κινήσεις ή προτάσεις απαιτούν προσεκτική αξιολόγηση.
0: Παρασκηνιακές.
1: Ναι, πριν λάβεις αποφάσεις. Μην αποκαλύπτεις ακόμα όλα σου τα σχέδια.
0: Όχι βέβαια.
1: Στα οικονομικά τα δεδομένα βελτιώνονται σταδιακά, γιατί άραγε, αλλά χρειάζεται μέτρο στις δαπάνες. Στα αισθηματικά η γοητεία σου παραμένει ακαταμάχητη.
0: Καλά σε παρακαλώ. Έτσι,
1: και ενδέχεται να υπάρξουν επιστροφές από το παρελθόν. Οι νέες γνωριμίες.
0: Λέει επιστροφές καταστροφές όμως.
1: Ναι, ο Τερζής το λέει.
0: Ναι, για πες.
1: Οι νέες γνωριμίες με έντονο καρμικό χαρακτήρα.
0: Καρμικό χαρακτήρα.
1: Αν βρίσκεσαι ήδη σε σχέση,
0: ναι,
1: είναι κατάλληλη στιγμή να θεραπεύσεις παλιές πληγές και να ξαναχτίσεις την εμπιστοσύνη. Προς το τέλος του μήνα η ενέργειά σου θα ανέβει αισθητά και θα νιώσεις έτοιμος να ξεκινήσεις ένα νέο πιο δημιουργικό κεφάλαιο.
0: Ποιος μας φτιάνει τέλος του μήνα.
1: Πού θα
0: είσαι
1: τέλος του μήνα?
0: Παρθένος.
1: Εδώ θα έχεις φύγει, θα έχεις πάει στα
0: κύτρια. Εδώ πού να πάω. Παρθένος.
1: Ο Ιούλιος ανοίγει νέους ορίζοντες, προσφέροντάς σου την ευκαιρία να συνδεθείς με ανθρώπους που μπορούν να στηρίξουν τα όνειρα και τις φιλοδοξίες σου. Οι φίλοι, οι συνεργάτες και οι νέες γνωριμίες θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις του μήνα. Στα επαγγελματικά ενδέχεται να συμμετάσχεις σε ένα νέο σχέδιο ή να δεχτείς μια πρόταση που θα εξελιχθεί θετικά τους επόμενους μήνες. Οικονομικά η κατάσταση σταθεροποιείται και ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες πηγές εισοδήματος. Στα αισθηματικά, ο μήνας ευνοεί τις νέες γνωριμίες μέσω του κοινωνικού ή επαγγελματικού σου περιβάλλοντος. Αν βρίσκεσαι ήδη σε σχέση, οι κοινοί στόχοι και τα όνειρα δυναμώνουν το δεσμό σας. Είναι η κατάλληλη στιγμή να πιστέψεις περισσότερο στον εαυτό σου και να επενδύσεις σε σχέδια που μέχρι τώρα δίσταζες να κυνηγήσεις.
0: Νομίζω μέχρι τώρα καλά τα έχεις πάει σε όλα τα ζώδια.
1: Ναι, είμαι καλή.
0: Μπράβο, ο Ιούλιος είναι ο μήνας το καλό, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Ζυγός.
1: Ο Ιούλιος τρέφει το ενδιαφέρον στην καριέρα, στην κοινωνική εικόνα και τις φιλοδοξίες σου. Είναι ένας μήνας που μπορεί να σε φέρει στο επίκεντρο, αρκεί να δείξει συνέπεια και επαγγελματισμό. Οι κόποι των προηγούμενων μηνών αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς, ενώ δεν αποκλείεται να δεχτείς μια πρόταση με καλύτερες προοπτικές. Στα οικονομικά θα χρειαστεί να κινηθείς με προσοχή, όμως οι προοπτικές είναι θετικές. Στα αισθηματικά, οι υποχρεώσεις ίσως περιορίσουν λίγο το χρόνο που αφιερώνεις στον σύντροφό σου, όμως η ειλικρινής επικοινωνία θα αποτρέψει παρεξηγήσεις. Οι αδέσμευτοι έχουν πολλές πιθανότητες να γνωρίσουν ένα πρόσωπο μέσα από την εργασία ή σε μια κοινωνική εκδήλωση. Ο μήνας σε βοηθά να κερδίσεις κύρος, αυτοπεποίθηση και την αναγνώριση που επιθυμείς.
0: Μέχρι τέλος του μήνα, φαντάζομαι. Ε. Σκορπιός.
1: Ο Ιούλιος εωθεί να ανοίξει τα φτερά σου και να δεις. Έχει ο Σκορπιός φτερά. Και να δεις τη ζωή με περισσότερο ενθουσιασμό.
0: Η κατσαρίδα έχει φτερά.
1: Ταξίδια, σπουδές, νέες εμπειρίες ή επαγγελματικές προτάσεις από απόσταση μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα προς όφελός σου.
0: Μπορούν.
1: Ο μήνας αυτός σε βοηθά να ξεπεράσεις φόβους και περιορισμούς, προσφέροντάς σου την ευκαιρία να κυνηγήσεις πιο φιλόδοξους στόχους. Στα οικονομικά, οι εξελίξεις είναι σταδιακά θετικές, ιδιαίτερα μέσα από νέες συνεργασίες. Στα αισθηματικά, ο έρωτας αποκτά πιο έντονο και περιπετειώδη χαρακτήρα. Μια νέα γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα, ενώ όσοι βρίσκονται ήδη σε σχέση θα ανανεώσουν τη μεταξύ του σύνδεση μέσα από κοινά σχέδια ή ένα ταξίδι.
0: Ωραία.
1: Η αισιοδοξία επιστρέφει και σου θυμίζει ότι οι μεγαλύτερες ευκαιρίες εμφανίζονται όταν τολμάς να βγεις έξω από τη ζώνη ασφαλείας σου.
0: Άρα τόλμα.
1: Τόλμα.
0: Τόλμα. Τοξότης.
1: Ναι, ναι. Ο Ιούλιος είναι μήνας εσωτερικών αλλαγών, ξεκαθαρισμάτων και ουσιαστικής εξέλιξης. Καλείσαι να αφήσεις πίσω σου καταστάσεις που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους και να εμπιστευτείς περισσότερο τη διέστησή σου. Στα οικονομικά μπορεί να υπάρξουν ευκαιρίες για καλύτερη διαχείριση, ρυθμίσεις ή μια νέα πηγή εισοδήματος που θα σε ανακουφίσει. Στα επαγγελματικά, μια συνεργασία αποκτά μεγαλύτερη προοπτική, ενώ δεν αποκλείεται να αναλάβεις περισσότερες ευθύνες με αντίστοιχες απολαβές. Στα αισθηματικά, οι σχέσεις γίνονται πιο βαθιές και ουσιαστικές.
0: Πιο βαθιές, ναι.
1: Ναι, ναι. Αν είσαι μόνος, μια έντονη γνωριμία μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα της προσωπικής σου ζωής. Αν βρίσκεσαι ήδη σε σχέση, η ειλικρίνεια και η εμπιστοσύνη θα σας φέρουν πιο κοντά.
0: Ωραία.
1: Στο τέλος του μήνα θα αισθανθείς πιο δυνατός, όριμος και έτοιμος να κάνεις το επόμενο μεγάλο βήμα.
0: Πολύ ωραία και εδώ. Εγώ καιρός.
1: Τον Ιούλιο οι σχέσεις και συνεργασίες βρίσκονται στο επίκεντρο, καλώντας σε να δεις καθαρότερα ποιους ανθρώπους αξίζει να έχεις δίπλα σου. Ο μήνας αυτός φέρνει σημαντικές συζητήσεις, νέες συμφωνίες, αλλά και τα απαραίτητα ξεκαθαρίσματα. Στον επαγγελματικό τομέα προκύπτουν προοπτικές για νέες συνεργασίες ή για την εξέλιξη υφιστάμενων. Οικονομικά, ενώ απαιτείται σωστή οργάνωση, οι κόποι σου αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς. Στα αισθηματικά, η σχέση σου μπορεί να περάσει σε ένα πιο όριμο στάδιο, ενώ οι αδέσμευτοι έχουν αυξημένες πιθανότητες να γνωρίσουν ένα πρόσωπο με προοπτικές για μακροχρόνια σχέση. Αυτός ο μήνας σε βοηθά να αφήσεις πίσω σου τους φόβους και να επενδύσεις σε ανθρώπους που σου προσφέρουν σταθερότητα, ασφάλεια και γνήσιο ενδιαφέρον.
0: Η υδροχός.
1: Ο Ιούλιος φέρνει αυξημένες υποχρεώσεις, αλλά και σημαντικές ευκαιρίες για να βελτιώσεις την καθημερινότητά σου. Είναι η ιδανική περίοδος για να οργανώσεις καλύτερα το χρόνο σου, να δώσεις μεγαλύτερη προσοχή στην υγεία και τη φυσική σου κατάσταση και να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες που σε απασχολούσαν. Στον επαγγελματικό τομέα, η επιμονή και η πρωτοτυπία σου θα αναγνωριστούν, οδηγώντας ενδεχομένως σε μια σημαντική εξέλιξη. Οικονομικά, οι συνθήκες γίνονται πιο σταθερές, αρκεί να αποφύγεις τις παρορμητικές αγορές. Στα αισθηματικά, οι σχέσεις σου θα αποκτήσουν μεγαλύτερο βάθος μέσα από την καθημερινή φροντίδα και την ειλικρινή επικοινωνία. Mm-hmm. Αν είσαι μόνος, μια γνωριμία που θα προκύψει από την εργασία ή τις καθημερινές σου δραστηριότητες μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πολύ πιο σημαντικό από όσο φαντάζεσαι.
0: Μάλιστα. Και ολοκληρώνουμε η χθής, έτσι. Mm-hmm.
1: Ο Ιούλιος αναδεικνύεται σε έναν από τους πιο δημιουργικούς και αισιόδοξους μήνες της χρονιάς για εσένα. Η έμπνευση, η χαρά και η διάθεση για όμορφες εμπειρίες επανέρχονται δυναμικά. Στα αισθηματικά, η καρδιά σου ανοίγει, με τον έρωτα να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι αδέσμευτοι έχουν πολλές πιθανότητες να γνωρίσουν ένα πρόσωπο που θα τους συναρπάσει, ενώ όσοι βρίσκονται σε σχέση θα απολαύσουν περισσότερες στιγμές τρυφερότητας, πάθους και ανανέωσης. Στα επαγγελματικά, η δημιουργικότητα και η φαντασία σου σε βοηθούν να ξεχωρίσεις και να υλοποιήσεις ιδέες που μέχρι τώρα παρέμεναν στα χαρτιά. Οικονομικά, ο μήνας απαιτεί μέτρο, αλλά προσφέρει ευκαιρίες για σταδιακή βελτίωση. Μέχρι το τέλος του Ιουλίου θα έχεις ανακτήσει πλήρως την αισιοδοξία σου, νιώθοντας ότι η ζωή ανοίγει μπροστά σου νέους, πολλά υποσχόμενους δρόμους, ψαράκι μου.
0: Είδες, τα έφερα ίσα-ίσα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: το πήγα καλά το θέμα.
0: Ναι, μωρέ. Ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά κάνουμε αποφώνηση.
1: Να ερεμήσει, εδώ,
0: να ερεμήσει όλα καλά πάντως ήταν. Μπράβο, ναι, Ιούλιο, θα πάει καλά σε όλους. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι που λέει, α, είναι, εδώ είναι και λίγο Γιάννης Κότσιρας με τον, πώς τον είπαμε αυτό, Λάχνης, Λάχνης. Άκουσα το, χαμόγελο είναι γι' αυτό, αλλά είναι με λίγο διαφορετικό τρόπο χαμόγελο. Και μετά θα κάνουμε αποφώνηση και, ναι.
1: Και ωραία.
0: Μα και τι ωραία.
1: Και ωραία.
0: Άκουσα το πρώτα και μετά.
1: Περιμένω να το ακούσω.
0: Άντε, βάλτε το. Σας παρακαλούμε, κύριε...

0: άκουσες την καρδούλα εκεί, ο παλμός, έτσι, ο παλμός καρδιάς. Και αυτό έχουμε, φίλες και φίλοι, για εσάς. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας παρεούλας. Θα τα πούμε την Παρασκευή. Να σας ενημερώσω, πιθανόν θα έχουμε κάποιον πολιτευτή εδώ της Μεσσηνίας μας, να κάτσουμε να κουβεντιάσουμε.
1: Δεν παρακολουθεί. Ο οποίος γιόρταζε κιόλας.
0: Ο οποίος γιόρταζε, ναι, να πούμε και χρόνια πολλά. Να μου πούμε, δεν σας πω ποιος είναι, θα τα ενημερωθείτε. Εντάξει. Τι.
1: Προσπαθεί τώρα να σκεφτεί ποιος θα είναι, γιατί παρακολουθούσε.
0: Έχουμε κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, θα τα πούμε την Παρασκευή εδώ, τη γνωστή ώρα τη δική σας, 9 και τη δική μας, φαντάζομαι.
1: Ναι, καλέ.
0: Έχω μεγάλη φαντασία πάντως. Μ' αρέσει.
1: Φαντασία στην εξουσία.
0: Μ' αρέσει.
1: Μόνο φαντασία, εξουσία δεν έχουμε.
0: Θα γίνει μια πολύ ωραία κουβέντα. Εγώ το εγγυώμαι, γιατί είναι και, και φίλος. Είναι και φίλος, ναι. Εντάξει. Αχα. Κουβέντα μου στο επίπεδο έτσι του δικού μου, αυτό το στυλάκι θα είναι. Okay. Λοιπόν, να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Τον ήλιο να προσέχετε το μεσημεράκι, είπαμε. Έτσι καλή είναι η ηλιοθεραπεία, αλλά έχει άλλα προβληματάκια. Α, και κάποια μέρα θα πούμε και για τα προβλήματα του ήλιου κλπ.
1: Α, ναι.
0: Με δερματολόγο, αφροδισιολόγο, θα τη βγάλουμε.
1: Και ονοταϊσλόγο. Α, μπορώ
0: τηλέφωνο.
1: Να κάνω κι εγώ. Συγγνώμη, εγώ δεν είμαι.
0: Και δερματολόγο είσαι.
1: Γιατί όχι. Ρε Βασιλική.
0: Ρε Βασιλική. Οκ. Εντάξει, ετοιμάσου.
1: Και να σου ζητήσω και κάτι για μια φίλη.
0: Να σου πάρω συνέντευξη, δηλαδή τώρα τι μου λες.
1: Γιατί όχι. Εδώ τα πάντα, θα τα πω εδώ. Να ζητήσω κάτι για μια φίλη, επειδή εσύ έχεις τραγούδια με χαμόγελα πάλι για συνέχεια και την Παρασκευή. Ή έχεις κάποια.
0: Έχει, έχει κάποια, ναι, διάφορα έχει. Ναι, για ναι, πες τι.
1: Για μια φίλη που της αρέσει ο βιολάρης.
0: Ο Μιχάλης. Ο ποιο. Να τις
1: όχι ποιο, γενικώς. Και η χωματά.
0: Α, να έχει βιολάρι χωματά,
1: ας πούμε. Ναι.
0: Νέο κύμα. Οκ. Νομίζω θα, εντάξει, θα το βρούμε.
1: Κάτι θα βάλουμε.
0: Μόνο
1: γιατί
0: να
1: το
0: περιμένει...
1: βάλαμε σήμερα.
0: Την Παρασκευή θα το περιμένει.
1: Τι να κάνουμε.
0: Βιολάρι, χωματά και λοιπά εκείνη την εποχή. Είχαμε προχθές, δεν είχαμε τέτοια τραγούδια.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Είχαμε, ναι. Okay. Λοιπόν,
1: προχθές δεν κάναμε εκπομπή.
0: Προχθές είπα. Ναι, αντιπροχθές, αντι. Ναι.
1: Κάποια στιγμή.
0: Αντί Παρασκευή που. Ναι. Λοιπόν, να είμαστε καλά, για χαρά,
1: να,
0: παιδιά.
1: Να περνάτε καλά,
0: Προσέχετε.
1: Μπράβο, να προσέχετε.
0: Γεια σας. Γεια σας.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
3: Μόνο στο Τόπερ.
2: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χρήστος. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
4: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
5: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
6: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
7: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
8: Μπουρίκας Άρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Μπουρίκας Άρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
8: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
7: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
8: Μπουρίκα Σάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
7: Μπουρίκα Σάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
8: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 9.

0: Ζήσεως 90,5. Η ώρα είναι 11:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Τραγική είναι η εξέλιξη στο μέτωπο της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να εντοπίζουν και δεύτερη σωρό μετά τον άτυχο 66χρονο, ενώ αγνοείται 12χρονο αγόρι. Συνελήφθησαν για πολεοδομικές παραβάσεις ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας επί της οδού Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα. Εικάζεται ότι στις εξκαφές του υπογείου του υποανέγερση κτηρίου θα έγινε κάποια αστοχία και επήλθε η κατάρρευση της διπλανής πολυκατοικίας. Βαριά ήττα για μία από τις πλέον εμβληματικές πολιτικές του Τραμπ συνιστά η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, που έμεινε πιστός στην 14η τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος, κρίνοντας αντισυνταγματικό το εκτελεστικό διάταγμα που είχε ψηφίσει ο Τραμπ και το οποίο καταργούσε την αυτόματη χορήγηση ηθαγένειας σε βρέφη που είχαν γεννηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα, Γεωργούλη 1. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
7: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
8: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
9: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά. Η άνεμη δυτική βορειοδυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Κοσνάξος, 30 Μύκονος Πάρος Ύφνος, 32 Ηράκλειο Χανιά Λίμνος Ρέθυμνο, 34 Κέρκυρα Σπάρτη Τρίκαλα, 35 Άρτα Θάσος Καλαμάτα Πρέβεζα, 37 Αθήνα Αλεξανδρούπολη Γιάννητσα.
2: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2721-069-389, κινητά 69-618-52-362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
4: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
5: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
4: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για σύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
5: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
4: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
5: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25-487.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
5: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
4: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
6: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό.
7: Έχει Παλμό.
6: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 12:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
3: Παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
4: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
3: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
4: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρόν 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
5: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι Κεντρικής Αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
7: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
8: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
9: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
10: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
11: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
12: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 1121 87. Παλμός FM 90,5.

0: 5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι μία.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Η ταυτότητα του δεύτερου θύματος από την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επισήμως. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να πρόκειται για τον 12χρονο, ο οποίος αγνοείται από την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά. Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη μετά την τριπλή εμπριστική επίθεση με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, η οποία σημειώθηκε τα ξημερώματα σε σημεία που συνδέονται με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Από τις εκρήξεις τραυματίστηκαν η πολιτεύτρια Αφροδίτη Νέστορα, οι γονείς της και ακόμη δύο κάτοικοι της πολυκατοικίας, ενώ η μητέρα της νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας που οδήγησε στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Οι 5 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα. Τη διασύνδεση των νοτιών κυκλάδων ολοκλήρωσε κατασκευαστικά ο ΑΔΜΙΕ, έργο που ενσωματώνει Σαντορίνη, Φολέγαν, Δρομήλο και Σέριφο στο υπηρωτικό ηλεκτρικό σύστημα μέσω Αττικής. Η πρώτη πληρωμή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ ανά παιδί ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου.
3: Ορίστε!
4: Φίλε μου καλέ και αγαπημένε! Υπέροχε άνθρωπε! Λαμπρέ επιστήμονα! Εξαίρετε οικογενειάρχη!
3: Άσε το γλύψι μου! Λέγε! Τι θες?
4: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
3: Αυτό ήταν όλο. Ναι, μπορώ.
4: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
3: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
4: Και μετά αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
3: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
5: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
6: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
5: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
6: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίο, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
5: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
6: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
5: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
6: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22-922 και 6947-700-727.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσή.
7: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
8: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκών κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
9: Παλμός 90,5.
10: Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: Ζήσεως 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η Νορβηγία εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου, επικρατώντας 2-1 της ακτής ελεφαντοστού στον Ντάλλας. «Στην ΑΕΚ πέρασα τα 3 καλύτερα χρόνια της ζωής μου», δήλωσε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ο 33χρονος Δανός Χαφ Γιενς Γιόνσον, ο οποίος δεν ήταν στα πλάνα του Νικόλιτς και θα επαναπατριστεί για λογαριασμό της Άρχους. Ο πανύψηλος στόπερ Νταβίτ Κάρμο επέστρεψε στον Ολυμπιακό και εξέφρασε τη χαρά του για τη νέα θητεία του στον Πειραιά, υποσχόμενος να δώσει τον καλύτερο εαυτό του για την ομάδα. Η σπουδαία μεταγραφή του Στέφαν Ντεφράι είναι πια γεγονός, αφού ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την προσθήκη του σπουδαίου 34χρονου Ολλανδού στόπερ με κάθε επισημότητα μετά από αρκετές μέρες μεγάλης προσπάθειας. Ρίτζε Λουστόντο αποτελεί πλέον και επισήμως μέλος της καθημερινότητας του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Λίγες ώρες μετά την άφηξή του στο Ζαλτμπόμελ, ο 32χρονος Βάσκος αμυντικός συμμετείχε για πρώτη φορά στο πρόγραμμα της νέας του ομάδας.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
4: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
5: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.

0: κι εγώ τα δικά μου.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Κοσνάξος, 30 Μύκονος Πάρος Σύφνος, 32 Ηράκλειο Χανιά Λίμνος Ρέθυμνο, 34 Κέρκυρα Σπάρτη Τρίκαλα, 35 Άρτα Θάσος Καλαμάτα Πρέβεζα, 37 Αθήνα Αλεξανδρούπολη Γιάννητσα.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα, Γεωργούλη 1. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άπραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
5: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
6: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
5: Α! Και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
6: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
5: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
7: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
8: Κατσαπάρας Ανδρέας.
7: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
8: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
7: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
8: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
7: Χαραγωπιό Μεσσηνίας.
8: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 945 100 735.
7: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
9: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
4: Μόνο στο Τόπερ.
3: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
6: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
7: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936-853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
8: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
9: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 95.

νύχτωσε πάλι και οι δρόμοι θα αδειάσουν. Πολύ φόβο στην καρδιά μου θα κρυφτούν και από μια δίκη οι καημοί θα με περάσουν, γιατί τα χείλη σου

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 3.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
3: Η Νορβηγία εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου, επικρατώντας 2-1 της ακτής ελεφαντοστού στον Ντάλλας. «Στην ΑΕΚ πέρασα τα 3 καλύτερα χρόνια της ζωής μου», δήλωσε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ο 33χρονος Δανός Χαφ Γιενς Γιόνσον, ο οποίος δεν ήταν στα πλάνα του Νικόλιτς και θα επαναπατριστεί για λογαριασμό της Άρχους. Ο πανύψηλος στόπερ Νταβίτ Κάρμο επέστρεψε στον Ολυμπιακό και εξέφρασε τη χαρά του για τη νέα θητεία του στον Πειραιά, υποσχόμενος να δώσει τον καλύτερο εαυτό του για την ομάδα. Η σπουδαία μεταγραφή του Στέφαν Ντεφράι είναι πια γεγονός, αφού ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την προσθήκη του σπουδαίου 34χρονου Ολλανδού στόπερ με κάθε επισημότητα μετά από αρκετές μέρες μεγάλης προσπάθειας. Ρίτζε Λουστόντο αποτελεί πλέον και επισήμως μέλος της καθημερινότητας του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Λίγες ώρες μετά την άφηξή του στο Ζαλτμπόμελ, ο 32χρονος Βάσκος αμυντικός συμμετείχε για πρώτη φορά στο πρόγραμμα της νέας του ομάδας.
0: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 4072 87. Νότος Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
6: Τα καλύτερα τραγούδια.
7: Με χιονό νερό και κρύο.
5: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
7: Μάγισσες φέρτε βότανα.
5: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
7: Έκλαιγε μαζί μου και ο Θεός.
5: Νυχτερινή περίπολος με τον

0: καιρό στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά. Η άνεμη δυτική βορειοδυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Κοσνάξος, 30 Μύκονος Πάρος Ύφνος, 32 Ηράκλειο Χανιά Λίμνος Ρέθυμνο, 34 Κέρκυρα Σπάρτη Τρίκαλα, 35 Άρτα Θάσος Καλαμάτα Πρέβεζα, 37 Αθήνα Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά.
1: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
4: Τι ψάχνεις εκεί?
5: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίου το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
4: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
5: Και γιατί εκεί?
4: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
5: Τηλέφωνα για ραντεβού
4: 27220-22922 και 6947-700-727.
5: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
4: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
6: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818 και Καλαμάτα Φαρών 165. Τηλέφωνο 2721063000.
7: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
8: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
9: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
8: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
9: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
8: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
9: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσή. Τηλέφωνο 27220-25487.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονίας 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
9: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
8: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
10: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.

Σε θυμάμαι και πονάει η ψυχή μου. Πώς να διώ

0: Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης έχει αναλάβει τις έρευνες για τις εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, από τις οποίες τραυματίστηκαν 5 άνθρωποι, η μία εκ των οποίων σοβαρά. Κορυφώνεται η αγωνία για τον 12χρονο που αγνοείται μετά τη φωτιά στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, ενώ αναμένονται οι απαντήσεις για την ταυτότητα της δεύτερης σωρού. Τον Ιούνιο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχώρησε κατά μία ποσοστιαία μονάδα στο 3,9% από 4,9% τον Μάιο και 4,6% τον Απρίλιο. Έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Λεβέντης, πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, σε ηλικία 75 ετών. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δίκτυο Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.467 μονάδες. Μεγάλη φωτιά σε κτίριο 10 ορόφων στην Αμβέρσα του Βελγίου, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πολλούς νεκρούς.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
4: Είσαι αγρότης? Έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο? Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
5: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944 2012 57 και Μπάμπης 6972 2072 59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
6: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ? Έχει Παλμό?
7: Έχει Παλμό.
6: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Ρυθμός 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χρήστος. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι Κεντρικής Αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
4: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
5: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
6: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
7: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
8: Μπούρη Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Μπούρη Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
8: Υπεύθυνη μελέτη εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
7: Ακόμη εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
8: Μπούρη Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-20770 και 6986-199-062.
7: Μπούρη Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
9: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνεται με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
10: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-1121-87. Παλμός FM 90.

0: Σα ενημερώνει. Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
3: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
3: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 9 45 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
5: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218 218 03 69. Το αξίζεις.

0: 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η Γαλλία επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τον τίτλο ενός από τα μεγάλα φαβορί του φετινού παγκοσμίου κυπέλου. Με πιστική εμφάνιση απέναντι στη Σουηδία και νικώντας τη με 3-0 στη Νέα Υόρκη, εξασφάλισε την πρόκριση στους 16, όπου θα βρει απέναντί της την Παραγουάη. Η θαυμάσια πορεία του στο φετινό Μουντιάλ συνέχισε το Μεξικό, καθώς επικράτησε του Εκουαδόρ 2-0, πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 και περιμένει τον νικητή από το ζευγάρι της Αγγλίας με το Κονγκό. Επιβράβευση στον Σταύρο Πύλιο από την ΑΕΚ, καθώς θα γίνει επέκταση του συμβολαίου του για τα επόμενα 4 χρόνια. Ο 26χρονος Σέρβος πορτιέρε Μπάλσα Πόποβιτς αναμένεται, με βάση τις τελευταίες πληροφορίες από τη Σερβία, να βάλει την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός είναι κοντά σε συμφωνία με τη ΧΑΛ για την απόκτηση του νεαρού διεθνούς με τα κλιμάκια της Αλβανίας Χαφ Αϊντόν Σέχου, σε μια κίνηση με προοπτική για το μέλλον. Ο Μπαπτίστ Σανταμαρία παραμένει στο μεταγραφικό κάδρο του ΠΑΟΚ, με ισπανικά δημοσιεύματα να επιμένουν ότι ο δικέφαλος εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
5: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
4: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
5: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
7: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
0: Στην ερώτηση «Ποιον σταθμό ακούτε» υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: λάστρωσε. Παίξτε μπουζούκια για μας τους δυο.
1: Παλμός 90,5.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά. Η άνεμη δυτική βορειοδυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Κοσνάξος, 30 Μύκονος Πάρος Σύφνος, 32 Ηράκλειο Χανιά Λίμνος Ρέθυμνο, 34 Κέρκυρας Σπάρτη Τρίκαλα, 35 Άρτα Θάσος Καλαμάτα Πρέβεζα, 37 Αθήνα Αλεξανδρούπολη Γιάννητσα.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα, Γεωργούλη 1. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
7: Γύρισες, μωρό μου. Τι βλέπω. Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
8: Είπα να αλλάξω.
7: Άλλο After Save. 20 χρόνια έχεις το ίδιο. Τι έπαθες τώρα.
8: Είπα να αλλάξω.
7: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
8: Είπα να αλλάξω.
7: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σέρβις, θα το πας στον Κανελόπουλο συνήθως ή...
8: Α, αυτό δεν τον αλλάζω.
7: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
9: Δημήτρης Κανελόπουλος.
7: Εξειδικευμένος σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
9: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
7: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
9: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
7: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
9: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
10: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
11: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
12: Έχουμε τη λύση. Κάργας. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Κάργας. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Κάργας. Τηλέφωνο 6936 853586. Κάργας. Για να μην σας λείπει τίποτα.
13: Κατάστημα Κάργας. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52. Καλαμάτα.

Λες πως πέρασες καλά μαζί μου, όμως τώρα έχεις κουραστεί. Φεύγεις έχοντας

0: 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χρήστος. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389. Κινητά 69-618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
4: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
5: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
4: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
5: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό Mediterranean Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
4: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
5: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσή. Τηλέφωνο 27220-25487.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
5: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
4: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Έτσι, η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης έχει αναλάβει τις έρευνες για τις εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, από τις οποίες τραυματίστηκαν 5 άνθρωποι, η μία εκ των οποίων σοβαρά. Κορυφώνεται η αγωνία για τον 12χρονο που αγνοείται μετά τη φωτιά στο ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, ενώ αναμένονται οι απαντήσεις για την ταυτότητα της δεύτερης σωρού. Τον Ιούνιο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχώρησε κατά μία ποσοστιαία μονάδα στο 3,9% από 4,9% τον Μάιο και 4,6% τον Απρίλιο. Έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Λεβέντης, πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, σε ηλικία 75 ετών. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δίκτυ Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.467 μονάδες. Μεγάλη φωτιά σε κτίριο 10 ορόφων στην Αμβέρσα του Βελγίου, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πολλούς νεκρούς.
0: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 1162 61. Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944 2012 57 και Μπάμπης 6972 2072 59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
1: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
3: Τα καλύτερα τραγούδια.
4: Με χιονό νερό και κρύο.
1: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
5: Μάγισσες φέρτε βότανα.
1: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
6: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός. Τη νύχτα που...
1: Νυχτερινή περίπολος με τον Γιώργο.

0: καιρό στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά. Η άνεμη δυτική βορειοδυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Κοσνάξος, 30 Μύκονος Πάρος Ύφνος, 32 Ηράκλειο Χανιά Λίμνος Ρέθυμνο, 34 Κέρκυρα Σπάρτη Τρίκαλα, 35 Άρτα Θάσος Καλαμάτα Πρέβεζα, 37 Αθήνα Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά.
1: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άπραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
3: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 21 0 92 506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27 21 0 92 506.
5: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27 21 0 22 541.
6: Σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
7: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
6: Α! Και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
7: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
6: Α, Τάκη! Θέλω καινούριο σπίτι! Τώρα! Τώρα, τώρα, τώρα!
8: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
9: Κατσαπάρας Ανδρέας.
8: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
9: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονοτικά στεγανοτικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδικήπου, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
8: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
9: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
8: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
9: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 9 45 100 735.
8: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
10: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και 3 γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που προεπιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
11: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Σπαλμό.
12: Έχει Σπαλμό.
11: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Notos προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Notos, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Notos Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper.
3: Μόνο στο Topper.
2: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
4: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
5: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
6: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
5: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια. 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
6: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
7: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
8: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς να κόβω.
9: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-112187. Παλμός FM 90.

0: Μαλμός 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Μαλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η Γαλλία επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τον τίτλο ενός από τα μεγάλα φαβορί του φετινού παγκοσμίου κυπέλου. Με πιστική εμφάνιση απέναντι στη Σουηδία και νικώντας τη με 3-0 στη Νέα Υόρκη, εξασφάλισε την πρόκριση στους 16, όπου θα βρει απέναντί της την Παραγουάη. Η θαυμάσια πορεία του στο φετινό Μουντιάλ συνέχισε το Μεξικό, καθώς επικράτησε του Εκουαδόρ 2-0, πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 και περιμένει τον νικητή από το ζευγάρι της Αγγλίας με το Κονγκό. Επιβράβευση στον Σταύρο Πύλιο από την ΑΕΚ, καθώς θα γίνει επέκταση του συμβολαίου του για τα επόμενα 4 χρόνια. Ο 26χρονος Σέρβος Πορτιέρε Μπάλς Απόποβιτς αναμένεται, με βάση τις τελευταίες πληροφορίες από τη Σερβία, να βάλει την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός είναι κοντά σε συμφωνία με τη ΧΑΛ για την απόκτηση του νεαρού διεθνούς με τα κλιμάκια της Αλβανίας ΧΑΦ Αϊντόν Σέχου, σε μια κίνηση με προοπτική για το μέλλον. Ο Μπαπτίστ Σανταμαρία παραμένει στο μεταγραφικό κάδρο του ΠΑΟΚ, με ισπανικά δημοσιεύματα να επιμένουν ότι ο δικέφαλος εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Παλμός 90,5.
5: Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

το πρωί, βρε πως τα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία μες στο δρόμο. Εγώ γυρνούσα μοναχός για να περάσει ο καημός και εσύ ξημέρωνε.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά. Η άνεμη δυτική βορειοδυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Κοσνάξος, 30 Μύκονος Πάρος Ύφνος, 32 Ηράκλειο Χανιά Λίμνος Ρέθυμνο, 34 Κέρκυρα Σπάρτη Τρίκαλα, 35 Άρτα Θάσος Καλαμάτα Πρέβεζα, 37 Αθήνα Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά.
2: Τι ψάχνεις εκεί?
3: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίου το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
2: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
3: Και γιατί εκεί?
2: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
3: Τηλέφωνα για ραντεβού
2: 27220-22922 και 6947-700-727.
3: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
2: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
4: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
5: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
6: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
7: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

σκίσε τις φωτογραφίες. Πέτα γύρω τα κομμάτια, πέτα, πέτα. Για τελευταία φορά όμως, κοίταξέ με στα μάτια και πες μου, ότι δεν μ' αγαπάς, δεν μ' αγαπάς.

0: 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
3: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
4: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
5: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
6: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
7: Μπούρη Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Μπούρη Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
7: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
6: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
7: Μπούρη Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
6: Μπούρη Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
8: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
9: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
8: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για σύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
9: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
8: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220 41 435.
9: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220 25 487.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονίας 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 96 828.
9: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 741.
8: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
7: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

0: είναι 10.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Θα σου δώσω κλωτσά και θα σε βάλω γκολ στο γήπεδο Καραϊσκάκη.
3: Μπα, κι εγώ αργόξησα να του σφυρίξω.
4: Και τώρα στο μικρόφωνο το ταλέντο, η φυσιογνωμία, το κάτι άλλο στη ζωή σας.
5: Εδώ ραδιοφθαλμός Καψούρας. Κυρίες και κύριοι, βασικά καλησπέρα σας να πούμε. Καψούρες και καψούριδες όλου του κόσμου, ενωθείτε.

καλησπέρα σας από τον Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλοκαριά. Και σήμερα λοιπόν Τετάρτη θα είμαστε μαζί με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι, με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς θα επιλέξετε.

απόψε λοιπόν, θα είμαστε μαζί. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου είναι το 6945 31 49 00 για τις δικές τους επιλογές και αφιερώσεις. Πάνω στο παλιό λαϊκό τραγούδι πάντα.

0: Πάμε για την συνέχεια, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι αφιερωμένο από την εκπομπή για όλους τους εορταζόμενους και τις εορταζόμενες.
1: Γιορτάζει σήμερα και έρχονται θύματα.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους, σε όσες γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά στην Αργυρούλα, χρόνια πολλά στον Αργύρι. Χρόνια πολλά στην Αργύρο, σε όσους γιορτάζουν σήμερα, χρόνια σας πολλά παιδιά. Να έχετε την υγεία σας και όλα τα υπόλοιπα γίνονται. Και φυσικά χρόνια πολλά σε όσους έχουν και τα γενέθλια τους σήμερα. Χρόνια πολλά και στον φίλο μου τον Γιώργο τον Τσακμάκη από την Φασκομιδία Ηλίας. Όπως επίσης χρόνια πολλά και στην φίλη μας την Αργυρούλα από την Καλαμάτα. Χρόνια πολλά Αργυρούλα, πολύ χρόνια. Να σε χαίρονται όσοι

Μάλιστα. Για να πάμε όμως να ξεκινήσουμε, φιλαδάκια, κυρίες και κύριοι, το πρόγραμμά μας, να ξεκινήσουμε με τις επιλογές μας, με τις επιλογές σας, και πάμε να δώσω ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Λάμπρος, ο Τσακμάκης από την Αθήνα. Θέλει να αφιερώσει ένα τραγούδι στον πατέρα του που έχει τα γενέθλιά του σήμερα και του εύχεται χρόνια πολλά για τα γενέθλιά του. Όπως επίσης το ίδιο τραγούδι θα το αφιερώσει για την γυναίκα του, την Γιώτα, για τον Παλμό και για τα παιδιά του, με επίσης πάρα πολύ αγάπη. Θα ακούσουμε στη συνέχεια λοιπόν ένα τραγούδι από τον Ζαφίρη Μελά, ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Για τον πατέρα». Λάμπρο, την καλησπέρα μου από την Καλαμάτα σε σένα και σε όλη την παρέα σου εκεί στην Αθήνα, φίλε. Όπως επίσης την καλησπέρα μου και στον Γιώργο τον Τσακμάκη και την Κούλα και την παρέα τους από την φάση Κομιλία Ηλίας, και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Πάμε να το ακούσουμε.

συνεχίσω το πρόγραμμά μου, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Από τον Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας ακούτε το πιο μουσικό λογικό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας. Ακούτε την εκπομπή Νυχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος. Απειρωμένα τραγούδια που ακούγονται και για όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν και μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία Καλαμάτας που αναμεταδίδει και απόψε το πρόγραμμά μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου είναι πάντα το 6945-31-49-00 για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις. Να πω για άλλη μια φορά χρόνια πολλά σε όλους τους εορταζόμενους και τις εορταζόμενες, χρόνια πολλά σε όσους και σε όσες έχουν τα γενέθλιά τους σήμερα και να πω την καλησπέρα μου και στην φίλη μας τη Λίζα από την Αθήνα, στο φίλο μας τον Γιάννη από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας, στο φίλο μας τον Στάθη και την κυρία Κωνσταντίνα από την Εύα Μεσσηνίας, την καλησπέρα μου στον Νίκο από το Αιγύθιο, την καλησπέρα μου στην την Αμαλία από τη Μάνη και τον Γιώργο, όπως επίσης την καλησπέρα μου στον Κώστα από τη Βασκομιλία Ηλίας, την καλησπέρα μου στη Θεανό από το Περιστέρι από την Αθήνα, την καλησπέρα μου στο Φώτη από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας, την καλησπέρα μου στον Τάκη από το Κοπανάκι Μεσσηνίας, την καλησπέρα μου στην Κούλα και τον Γιώργο τον Τσακμάκη από Βασκομιλιά Ηλίας, την καλησπέρα μου στη Ρούλα από τους Γαργαλιάνους, την καλησπέρα μου στην Αργυρούλα από την Καλαμάτα και την καλησπέρα μου και στο Λάμπρο τον Τσακμάκη από την Αθήνα. Και να πάμε να δώσω ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει, αχ Παναγιά μου τι παιδί, για να δούμε ποιος μας το έχει ζητήσει. Α, μάλιστα, μας το έχει ζητήσει η φίλη μας η Ρούλα από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας, θέλει να ακούσει το τραγούδι, θα το αφιερώσει για τον εαυτό της και στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Σε ευχαριστούμε και ανταποδίδουμε. Το δίνω, το ακούμε το τραγούδι από την Μαριάνθη Κεφάλα.

Μάλιστα. Θα συνεχίσουμε όμως το πρόγραμμά μου, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Αργυρούλα που γιορτάζει σήμερα. Και χρόνια πολλά, Αργυρούλα, πολλή χρόνια, να έχεις πάντα την υγεία σου και να σε χαίρονται όσοι σε αγαπάνε. Μου λέει καλό καθ' εγώ απόψε θέλω να ακούσω το τραγούδι. Εγώ γιορτάζω πάντα όταν πονάω. Από το Δημήτρη Μητροπάν θα το ακούσουμε το τραγούδι. Θα το αφιερώσει για τον εαυτό της, όπως επίσης τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Αργυρούλα, την καλησπέρα μου για άλλη μια φορά και πολλή χρόνια να είσαι και να είσαι πάντα καλά και να δώσω και το τραγούδι.

να είσαι καλά. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλούκαρδο. Να πω και την καλησπέρα μου και στο Γιάννη από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας. Όπως επίσης να πω την καλησπέρα μου και στη φίλη μας την Μπένη από την Θουρία. Και να συνεχίσω το πρόγραμμα. Πού πάω, για να δω εδώ τώρα. Ναι. Μάλιστα. Πάμε σε ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τη Ρίδα Σεκελαρίου. Ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Κούλα από τη Βασκομηλία, από τον ομό Ηλίας, να αφιερώσει για τον άντρα της που έχει τα γενέθλιά του σήμερα και του εύχεται χρόνια πολλά. Όπως επίσης θα αφιερώσει και για τα παιδιά της και για τα εγγόνια της με επίσης πάρα πολύ αγάπη. Κούλα, την καλησπέρα μου και χρόνια πολλά να τον εχαίρεσαι. Να είστε πάντα καλά. Και θα ακούσουμε λοιπόν αυτός ο έρωτας, αυτό το αγόρι από την Ρίτα Σακελαρίου. Το δίνω, πάμε.

Μάλιστα, συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μου, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Στέλιο Καρατζίδη, ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Λίζα από την Αθήνα. Θέλει να ακούσει από τον Στέλιο Καρατζίδη λοιπόν το τραγούδι «Κλαίει απόψε η καρδιά μου». Αυτό είναι το τραγούδι, αυτό πρέπει να είναι το τραγούδι, Λίζα. Θα το αφιερώσει στον Παλμό. Ευχαριστούμε και ανταποδίδουμε. Και να δώσω το τραγούδι με την καλησπέρα μου στην φίλη μας την Λίζα εκεί από την Αθήνα. Την καλησπέρα μου, Λίζα.

Μάλιστα, δικό μου το λάθος ήταν, δικό μου, πάμε να το διορθώσω για την φίλη μας τη Λίζα. Δικό μου το λάθος, Λίζα, πάμε να δώσω Μανώλης Αγγελόπουλος. Δεν υπάρχει για μας χωρισμός. Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Πάμε να το ακούσουμε το τραγούδι.

βράδυ. Και πριν περάσω στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Τάκης από το Κοπανάκι Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει το τραγούδι, αν είναι η αγάπη έγκλημα, θα το αφιερώσει στον γιο του τον Γιώργο με πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης και στον Παλμό. Ευχαριστούμε και ανταποδίδουμε. Ακούμε το τραγούδι, περνάω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι να συνεχίσω το πρόγραμμά μου με τα τραγούδια που δεν προλάβαμε να ακούσουμε τουλάχιστον στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Πάμε να το ακούσουμε. Αν είναι η αγάπη έγκλημα. Το ακούμε από τον Στέλιο Καρατζήδη. Για το φίλο μας τον Τάκη από το Κοπανάκι Μεσσηνίας. Τα πάμε. Πάμε, Τάκη, την καλησπέρα μου.

0: Ήταν το πολύ.
1: Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721-069-798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
2: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
3: Messinianews.gr.
4: Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
5: Αρτοποιεί αρτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-092-506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί αρτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721-092-506. Ξέμενες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
6: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
7: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
6: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
7: Τώρα, όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απέτηση.
6: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
7: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
6: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
8: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
9: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
10: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
9: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
10: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα Μάλαμα.
0: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
11: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
12: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
13: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε όμως το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Περνάμε στην δεύτερη ώρα του σημερινού τρίωρου αυτού του προγράμματος με παλιά λαϊκά τραγούδια. Με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου είναι πάντα το 6945-31-49-00. Να ακούσουμε και από εσάς ένα παλιό λαϊκό τραγούδι. Ένα παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς θα επιλέξετε και θα αφιερώσετε. 69 λοιπόν 45-31-49-00, το τηλέφωνο της εκπομπής. Θα συνεχίσω με τις επιλογές σας και με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Πότης από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει από τον Στέλιο Καζατζίδη το τραγούδι που έχει τίτλο «Τραγουδό». Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Πότη, την καλησπέρα μου. Σε έχουμε και ένα καλό ξημέρωμα, φίλε, και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Πάμε να το δώσουμε.

Μάλιστα. Θα συνεχίσω το πρόγραμμά μου, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, εδώ στον Παλμό, στο πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσημείας, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας Θεανό από το Περιστέρι, από την Αθήνα, να αφιερώσει για τον πατέρα της, τον Γιώργο τον Τσακμάκη, που έχει τα γενέθλια του σήμερα και του εύχεται χρόνια πολλά με πάρα πολύ αγάπη. Μου ζήτησε να ακούσει και να του αφιερώσει ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από την Χαρούλα την Λαμπράκη και έχει τίτλο «Ο Γκρινιάρης μου». Το έχω το τραγούδι, Θεανό την καλησπέρα μου και στο Περιστέρι στην Αθήνα, και πάμε να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Θα συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Ακούτε Παλμό 90,5, ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Μία εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος και πάντα με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Ακούμε το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι και τη δική σας απειρώση όταν εσείς επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής που είναι πάντα το 6945-31-49-00. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Γιώργο Μαργαρίδη, ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Είσαι η ζωή μου, είσαι το λουλούδι μου». Επιλεγμένο το τραγούδι για τη φίλη μας την Αμαλία, από τη φίλη μας την Αμαλία, από την Μάνη, που θα το αφιερώσει για την εγγόνα της στην Αμαλία, από την Καλαμάτα, με πάρα πολύ αγάπη. Αμαλία, Αμαλία, Αμαλίτσα, την καλησπέρα μου, δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Πάμε, είσαι το λουλούδι μου, Μαργαρίτης Γιώργος.

Μάλιστα. Θα συνεχίσω το πρόγραμμά μου, φιλαράκια κυρίες και κύριοι. Απλώς θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ήδη μέχρι αυτή τη στιγμή έχετε καλύψει και την δεύτερη ώρα του προγράμματος με τις επιλογές σας. Από εδώ και στο εξής, ό,τι επιλογές μου ζητήσετε φυσικά θα ακουστούν μετά τις 12, έτσι δεν είναι? Ήδη καλύψατε και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μέχρι τώρα. Θα συνεχίσω όμως το πρόγραμμά μου με τις επιλογές σας, με ένα παλιό λαϊκό τραγούδι του 1956, μία μουσική σύνθεση του Μπάμπη Μπακάλι και του Κώστα Βίρμπου. Ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τη Γιώτα Λίδια και έχει τίτλο «Ο ταχυδρόμος πέρασε». Το τραγούδι μου το ζήτησε ο φίλος μας ο Νίκος από το Γήθιο, από τη Μάνη, να το αφιερώσει για τα παιδιά του και για τα εγγόνια του με πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης και για τον Παλμό. Νικόλα, την καλησπέρα μου φίλε, την καλησπέρα μου και στο Γήθιο, να είσαι πάντα καλά. Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσουμε να το ακούσουμε.

Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας, ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας. Σε αυτή την εκπομπή, εδώ σε αυτόν τον σταθμό, ακούτε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς θα επιλέξετε από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό που ακούτε το πρόγραμμά μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας για αυτό το λόγο είναι πάντα το 69-45-31-49-00. Θα συνεχίσουμε τις επιλογές σας, θα συνεχίσουμε ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Στέλιο Καρατζίδη. Θα ακούσουμε το τραγούδι «Καρδιά Παραπονιάρα». Ένα τραγούδι αφιερωμένο από τον Παπαπαντελή που θα το αφιερώσει για την κυρία Τούλα την Μανιάτη το τραγούδι. Αφιερωμένο να πω και την καλησπέρα μου και στην κυρία Τούλα και την Μανιάτη, στον Παπαπαντελή, όπως επίσης και στην Βάσο και σε όλη την παρέα τους, εκείνη εξαιρετικά αφιερωμένο. Βάσο, Παπαπαντελή, κυρία Τούλα, την καλησπέρα μου και δίνω το τραγούδι «Καρδιά Παραπονιάρα». Αφιερωμένο λοιπόν.

συνεχίσουμε λοιπόν. Συγγνώμη. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας από την Πασκομιλία, από τον ομό Ηλίας, να αφιερώσει για τον φίλο του τον Γιώργο τον Τσακμάκη από Πασκομιλία Ηλίας, και για τον ανιψό του τον Φώτη από την Φυγαλία. Μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Στέλιο Κουρατζίδη με τίτλο «Θα ξανατραγουδήσω». Το έχω ετοιμάσει το τραγούδι να το ακούσουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου είναι πάντα το 6945 31 49 00 και συνεχίζω με τις επιλογές σας.

Μάλιστα, μάλιστα. Θα συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, θα συνεχίσουμε με παλιό λαϊκό τραγούδι εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας και την εκπομπή Νύχτερινη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Πάντα όμως με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής, που είναι το 6945-314900. Θα συνεχίσω το πρόγραμμά μου με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από την Γλυκερία. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Γιφτοπούλα στο χαμάμ». Το τραγούδι μου το ζήτησε ο φίλος μας ο Στάθης από την Εύα Μεσσηνίας να αφιερώσει την πολύ αγαπημένη του θεία την Κωνσταντίνα στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να πω την καλησπέρα μου και στο Στάθη και στην κυρία Κωνσταντίνα και στην Εύα Μεσσηνίας και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Να πω και την καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Θανάση από τον Άρη Μεσσηνίας και μου λέει καλόκαρδε το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο για τον Παλμό και για όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να είσαι καλά Θανάση, την καλησπέρα μας από τον Παλμό. Επίσης να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Τάκη από την Ανδρούσα Μεσσηνίας, την καλησπέρα μου στην Παγκελιό από το Τουρκολέκα Αρκαδίας, να πω μια καλησπέρα και στο φίλο μας τον Χρήστο εκεί από τη Μεσσίνη, δεν τα έχουμε ακούσει φυσικά τα τραγούδια ακόμα, θα τα ακούσουμε στη συνέχεια. Την καλησπέρα μου στον Γιώργο από τη Μυτιλίνη, και αυτό δεν το έχουμε ακούσει. Την καλησπέρα μου στον Γιάννη από τη Μεσσίνη, δεν τα έχουμε ακούσει. Την καλησπέρα μου στην Πέννη από την Θουρία, δεν τα έχουμε ακούσει. Την καλησπέρα μου στην Μαριάννα και στον Κώστα από την Τριφυλία, δεν το έχουμε ακούσει το τραγούδι ακόμα. Θα τα ακούσουμε, παιδιά, στη συνέχεια του προγράμματος. Θα πηγαίνω σειρά-σειρά. Την καλησπέρα μου και στο Γιάννη από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας, και έχει φτάσει για να ακούσουμε το τραγούδι από τον Ρεπάνη. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Χρόνια πολλά και όπα». Θα το αφιερώσει σε όλους τους εορταζόμενους και τις εορταζόμενες και τους εύχεται χρόνια πολλά. Το έχω το τραγούδι, Γιάννη, πάμε να το δώσω. Την καλησπέρα μου και στο Ριζόμυλο Μεσσηνίας.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο και Στέλιος Καζατζίδης, άργησα να σε γνωρίσω. Ένα τραγούδι που θέλει να αφιερώσει η φίλη μας η Μαριάννα στον Κώστα από την Τριφυλία, με πάρα πολύ αγάπη. Το έχω τραγούδι να πω την καλησπέρα μου και στην Τριφυλία και στην Μαριάννα και στον Κώστα, και να δώσω και το τραγούδι, παιδιά.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ, συνεχίζοντας το πρόγραμμα, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Πέννη από την Θουρία να αφιερώσει στον πατέρα της. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Γιώργο, από τον Γιώργο τον Τζόρτζη, με τίτλο «Κρασοπίνο». Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ. Την καλησπέρα μου, Πέννη, σε σένα και στην παρέα σου εκεί στην Θουρία.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλεράκια, ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Και γρήγορα πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από τη Μεσίνη με τίτλο «Δυο πόρτες έχει η ζωή». Θέλει να το ακούσει, να το αφιερώσει στη γυναίκα του Βασιλική με πάρα πολύ αγάπη. Την καλησπέρα μου και στη Μεσίνη και στο φίλο μας τον Γιάννη και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μου, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, για να πάμε στη συνέχεια να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Χρήστος από τη Μεσίνη. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει στον Παλμό ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από το Στράτο του Διονυσίου και έχει τίτλο «Το παιδί με τα γυαλιά». Να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Χρήστο εκεί στη Μεσίνη και να δώσω και το τραγούδι.

Και πριν πέρα στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, θα πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Μυτιλίνη, που κάνει η ακρόαση την εκπομπή, να αφιερώσει στον παππού του, τον Γιώργο τον Τσακμάκη, από την Φασκομιλιά Ηλίας, που έχει τα γενέθλια του σήμερα και του εύχεται χρόνια πολλά με πάρα πάρα πολύ αγάπη. Να πω την καλησπέρα μου και στην Μυτιλίνη και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Ακούμε το τραγούδι και περνάω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι.

0: καλύπτει.
1: Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 69 798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
2: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
3: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι Κεντρικής Αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506. Ξέμεινες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
6: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
6: Τώρα, όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απέτηση.
5: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
6: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
5: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση, Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2701-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
7: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
8: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
9: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
8: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
9: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα Μάλαμα.
0: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
10: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
11: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
12: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Ήδη θα περάσουμε στην τρίτη και τελευταία ώρα του σημερινού τρίωρου αυτού προγράμματος με παλιά ελληνικά λαϊκά τραγούδια, με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής, που είναι πάντα το 6945 31 49 00. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας. Ακούτε την εκπομπή με παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς τη διαμορφώνετε με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Αν υπάρχει χρόνος κατά τη διάρκεια της εκπομπής, στο τέλος της εκπομπής μπορούμε να ακούσουμε και κάποιο τραγούδι που μπορεί να επιλέξει και να αφιερώσει η εκπομπή μέσα από το παλιό λαϊκό πεντάγραμμο, να αφιερώσει για όλους και για όλους σας που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι. Θα συνεχίσω όμως με ένα τραγούδι. Έχω εδώ, πως έχω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 τραγούδια που δεν τα έχουμε ακούσει ακόμα κατά τη διάρκεια των 2 ωρών του προγράμματος. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Γιώργος ο Τσακμάκης από την Πασχομιλία Ηλίας. Χρόνια πολλά Γιώργο, πολύχρονος να είσαι για τα γενέθλιά σου. Θα το αφιερώσει, μου λέει, στο φίλο τον Κώστα από Πασχομιλία Ηλίας, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, ένα τραγούδι που ακούμε από τον Μιχάλη Μηνιδιάτη και έχει τίτλο «Ένα τεφαρίκι». Το δίνω το τραγούδι. Γιώργο, την καλησπέρα μου και χρόνια πολλά για άλλη μια φορά.

Σταματήσαμε. Συνεχίζω, αγαπητά μου φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζω το πρόγραμμά μου εδώ στον Παλμό, στο πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο τη Μεσσηνία. Με ένα υπέροχο παλιό λαϊκό τραγούδι που μου έχει ζητήσει να ακούσουμε οι φίλοι μας, η Βαγγελιό από το Τουρκολέκα Αρκαδίας. Θέλει να ακούσει από τον Λεωνάρδο τον Εμπουρνέλη το τραγούδι που έχει τίτλο «Άνω κάτω έκανα τον κόσμο». Θα το αφιερώσω στον Παλμό σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, όπως επίσης και στον Τάκη τη Χάιντι από το Μόναχο από την Γερμανία. Επίσης θα το αφιερώσει και για τον Δημήτρη από την Αργυρούπολη από την Αθήνα. Βαγγελιό, την καλησπέρα μου και στο Τουρκολέκα Αρκαδίας. Το έχω τραγούδι και το δίνω. Να είσαι καλά, σου εύχομαι και ένα καλό ξημέρωμα.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μου, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Άκουτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νυχτερινή Περίπολος με τον κύριο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα όμως με παλιό λαϊκό τραγούδι. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Τάκης από την Ανδρούσα Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει στον Παλμό ένα τραγούδι από τον Γρηγόρη Πιθηκότση. Το τραγούδι έχει τίτλο «Το παιδί το έχω», ένα παλιό λαϊκό τραγούδι του 1960. Πάμε να το δώσω να το ακούσουμε. Να πω την καλησπέρα μου και στον φίλο μας τον Τάκη από την Ανδρούσα Μεσσηνίας.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Θα συνεχίσω, φιλαράκια. Κυρίες και κύριοι, εδώ σαν Παλμό στο πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας, εδώ ακούτε το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς θα επιλέξετε από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος. Μαζί σας για άλλο ένα βράδυ, ο Γιώργος τον Καλόκαρδος, στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου είναι πάντα το 6945-31-49-00, 12 και 9 και 10 λεπτά, μου λέει το τηλέφωνο, μου λέει το ρολόι της εκπομπής, και έχω 1, 2, 3, έχω 4 τραγούδια να ακούσουμε, μάλλον κάτι παίζει ακόμα, μπορούμε να ακούσουμε. Πάμε να δώσω και ένα τραγούδι λοιπόν στην συνέχεια που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Παναγιώτης ο Ταχυδρόμος από το Διαβολίτσι Μεσσηνίας. Θα ακούσουμε από τον Στέλιο Κωνσταντίνη το τραγούδι «Το Καπηλαίο», θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να πω την καλησπέρα μου και στον Παναγιώτη και στο Ταχυδρόμο και στο Διαβολίτσι Μεσσηνίας και να δώσω και το τραγούδι.

Έγινε, έγινε. Στο Πειραιά συνέφιασε. Έγινε. Έλα, τα λέμε. Γεια. Και στο Πειραιά συνέφιασε. Μάλιστα, το έχουμε και αυτό. Θα το ακούσουμε. Για να πάμε όμως. Ζωντανή εκπομπή είναι, παιδιά. Κάτι πρέπει να κάνω κι εγώ. Συνεχίζω το πρόγραμμα. Θα ήθελα να πω μονάχα στη φίλη μας τη Φωτεινή από τη Θουρία, αν ακούει, να επικοινωνήσει με την εκπομπή. Για να ακούσουμε συνέχεια το «Βρέχει ποτιά στη στράτα μου», ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Διονύσης ο Μπαρούνης από τον Άγριλο Μεσσηνίας, να αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Το λέω και πάλι, αν ακούει η φίλη μας η Φωτεινή από τη Θουρία, να επικοινωνήσει με την εκπομπή. Πάμε να ακούσουμε όμως το τραγούδι.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ, συνεχίζοντας το πρόγραμμα, συνεχίζω με τις επιλογές σας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, και να δώσω ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας Σπύρος από την Θουρία. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Μάνα, το στήθος μου πονεί». Θα το αφιέρω στον Παλμό, σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, σε όλη την παρέα του. Όπως επίσης θα το αφιερώσει και στην Ελευθερία και την παρέα της από το Αμπελόπιτο Μεσημείας. Όπως επίσης θα το αφιερώσει και στον Λάμπη από το Γήθιο, από τη Μάνη. Και σε όλους τους φίλους, λέει, στο Γήθιο. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Απόστολο τον Νικολαίδη με τίτλο «Μάνα μου, το στήθος μου πονεί». Σπύρο, το δίνω το τραγούδι, το έχω. Πάμε να το ακούσουμε λοιπόν.

Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μου, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλοι, Σπαρμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδη και άλλο ένα βράδυ. 12 και 21 λεπτά μου λέει το ρολόι της εκπομπής και συνεχίζω με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Μπάμπη τον Τσέρτο. Ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο από την φίλη μας την Φωτεινή από τη Θουρία για όλη την παρέα της, τον Παλμό, σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, όπως επίσης και στην αδερφή της και την ανιψά της, εξαιρετικά αφιερωμένο το τραγούδι. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Μπάμπη τον Τσέρτο με τίτλο «Σβήσε με από το χάρτη». Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσω. Μπάμπης Τσέρτος, αφιερωμένο από τη φίλη μας την Φωτεινή από Θουρία.

Μάλιστα, μάλιστα. Θα συνεχίσω λοιπόν το πρόγραμμά μου, φιλαράκια κυρίες και κύριοι. Για να πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Θανάσης, ο παππούς από την Καλαμάτα, να αφιερώσει τη Γεωργία από την Αθήνα και στον εαυτό του. Ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από την πόλη πάνω με τίτλο «Στον Πειραιά συνέπιασε». Θανάση, την καλησπέρα μου φίλε και καλό ξημέρωμα σου εύχομαι. Πάμε όμως να ακούσουμε και το τραγούδι.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Θα συνεχίσω, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, το πρόγραμμά μου. Θα ήθελα να σας πω μονάχα, επέλεξα από ό,τι βλέπω εδώ μέχρι αυτή τη στιγμή, τα ακούσαμε όλα τα τραγούδια που μου έχετε ζητήσει από τις 10 η ώρα, αλλά βρήκα την ευκαιρία να δώσω και να σας αφιερώσω ένα τραγούδι που θα το ακούσουμε από την Ρίτα την Σακελαρίου και έχει τίτλο «Στα εργοστάσια στο Περιστέρι». Μου δώσε την ευκαιρία να θυμηθώ το 1966 με 76 με 77 που βρέθηκα στην Αθήνα. Τότε το Περιστέρι, η κεντρική οδός του Περιστερίου που οδηγούσε προς τα Σίδερα, προς την Αθήνα, προς την Ομόνια, η Λέα Νορμάν, που είναι και τώρα, αν δεν κάνω λάθος, είναι και τώρα, ήταν δεξιά και αριστερά γεμάτη εργοστάσια. Και φυσικά από εδώ και από εκεί, στα πίσω στενά της Λένορμαν, γεμάτη στα εργοστάσια. Δηλαδή το Περιστέρι εκείνη την εποχή ήταν η πόλη της Αθήνας με τα περισσότερα εργοστάσια. Τότε είχα βρεθεί για ένα χρόνο εκεί και φυσικά δούλεψα, από ό,τι θυμάμαι, δούλεψα στο Άριστον, στις μοκέτες, χαλιά μοκέτες στο Άριστον που ήταν στην γέπειρα της Κολοκυθούς, εκεί στην Λένορμαν. Έτσι θα σας δώσω ένα υπέροχο τραγούδι που θα ακούσουμε από τη Ρίτα Σακελαρίου και έχει τίτλο «Στα εργοστάσια στο Περιστέρι». Να το αφιερώσω σε όλους τους παλιούς, σε όλες τις παλιές, το τραγούδι που ακούμε.

Μάλιστα, μια και ακούμε, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, και τα τελευταία τραγούδια του σημερινού προγράμματός μου. Ακούτε Παλμό, είναι 90,5 FM Καλαμάτας, ακούτε την εκπομπή Νύχτερινή Περίπολος κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Έτσι ακούμε και τον Χριστάκη στο τραγούδι που έχει τίτλο «Ρίξε κεραυνούς χαλάζι», αφιερωμένο για όλους και για όλες.

Μάλιστα, μάλιστα. Θα συνεχίσω, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Όπως προείπα, ακούμε και τα τελευταία τραγούδια του σημερινού τρίωρου αυτού προγράμματος. 12 και 36 λεπτά μου λέει το ρολόι της εκπομπής και θα ήθελα να σας απειρώσω κι εγώ και να σας δώσω ένα τραγούδι μέσα από το προσωπικό μου, από τις προσωπικές μου επιλογές. Ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Κώστα τον Μοναχό. Να το αφιερώσω για όλους και για όλους σας που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό. Θα ακούσουμε λοιπόν τον Κώστα Μοναχό στο τραγούδι που έχει τίτλο «Θέλω να σταπώ στα ίσια». Αφιερωμένο λοιπόν για όλους και για όλες από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό που κάνετε ακουράσει στο πρόγραμμά μου.

εμείς για να πάμε όμως εδώ πριν, ναι, πάμε να σας δώσω και ένα τραγούδι που έχω επιλέξει για την συνέχεια. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι, θα το κόψω το τσιγάρο. Θα το ακούσουμε από τον Χανιώτη το τραγούδι, αφιερωμένο για όλους και για όλους σας που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό. Φιλαράκια για όλο ένα βράδυ.

για την συνέχεια ακούμε πριν τα διαφημιστικά μηνύματα και τον Μπάμπη Τσετίνη στο τραγούδι που έχει τίτλο «Ένας αλήτης στην ταβέρνα». Αφιερωμένο εξαιρετικά από τον Παλμό και την εκπομπή για όλους και για όλους εσάς που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι.

0: Χιαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721-069-798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr.
1: Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί αρτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-092-506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί αρτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721-092-506. Ξέμενες από προϊόντα μαναβικής, αλλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απαίτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
8: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
7: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
8: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
6: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
9: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
10: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52. Καλαμάτα.
11: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζω. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

κυρίες και κύριοι, φιλάδια. Για άλλο ένα βράδυ ακούσαμε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούσαμε το πιο μουσικό λαϊκοραδιόφωνο της Μεσσηνίας. Ακούσαμε την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο, με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέξατε. Και απόψε επέλεξε και εγώ 2-3 τελευταία τραγούδια και σας αφιέρωσα σε όλους και σε όλους εσάς που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι. Σε αυτό το σημείο λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και σε όλους εσάς από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό που κάνετε ακρόαση και το σημερινό πρόγραμμά μου. Για άλλη μια φορά να πούμε χρόνια πολλά σε όλους τους εορταζόμενους και τις εορταζόμενες και εμείς, φιλαράκια, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή το βράδυ στις 10 εδώ στον Παλμό με παλιό λαϊκό τραγούδι, με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που και εσείς επιλέγετε. Εύχομαι σε όλους και σε όλες μια καλή συνέχεια της εβδομάδος, να είστε πάντα καλά, να έχετε την υγεία σας και όλα τα υπόλοιπα γίνονται. Φιλαράκια, γεια σας. Καλή συνέχεια σε όλους και σε όλες. Γεια σας.

0: Παλμός FM στους 90,5.
1: Στους 90,5.
2: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι μία.
3: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός 90,5 στα FM.

αμαρτία να πληρώνει ο μικρός. Το έλεγα και περπατούσα μες στο κρύο βιαστικός.

φτωχό το σπιτικό του, το έμαθα και αμέσως πήγα. Ποιος η μου φορά μου, τι με βρήκε, μου φωνάσει μια γυναίκα.

0: 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.